0: Ιορδάνης Αγαπητός Radio Show.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δε φταίσαι εσύ που τ' αγαπώ, ποτέ δεν έχω τη μοναξιά μου στο δεξί.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σας πω το ανέκδοτο της ημέρας του Call to Be Hot. Ο Τζακ Νορίς δεν λέει θα δούμε, το μέλλον του δίνει αναφορά. Μη γελιέστε,

Τώρα, τι περιμένω εγώ από σας? Τι να περιμένω, ρε παιδιά? Ένα πολύ δυνατό και όμορφο story. Ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα ή Ορδάνης αγαπητός official, ή μάλλον και τους δύο, και εμείς θα κάνουμε repost, και βάλτε μας μέσα στη δεδομένη χρονική στιγμή, μέσα στη στιγμή σας. Έλατε να έρθουμε πιο κοντά και η εκπομπή να γίνει η αιτία να συνδεθούμε. Σας περιμένω σε Facebook, Instagram και TikTok.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: καλύτερα μαζί σου έχω ζήσει. Μα και τ' αντίστροφο ισχύει, το ομολογώ. Πάντα εξαρτάται από το ποιος θα με ρωτήσει.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ιορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω στο τηλεφώνα.
2: Ιορδάνης Αγαπητός, πρώτη μετάδοση.

μου Ιορδάνης αγαπητός, συνεχίζω τις προτάσεις αστυνομικές περιπέτειες από πλατφόρμα Netflix. Enola Holmes, τι μπορώ να πω γι' αυτό. Το Enola Holmes είναι μια πιο ανάλαφρη αλλά πολύ γοητευτική αστυνομική περιπέτεια. Η Enola, μικρότερη αδερφή του Sherlock Holmes, όχι που δεν θα ήτανε, αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της όταν η μητέρα της εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Στην πορεία μπλέκει με ένα νεαρό λόρδο, με πολιτικές ίντριγες και με μια ολόκληρη κοινωνία που δεν περιμένει από μια κοπέλα να σκέφτεται σαν detective. Η μεγάλη δύναμη της ταινίας είναι η ενέργεια της Miley Bobby Brown, που δίνει φρεσκάδα και χιούμορ στο ρόλο. Είναι αστυνομικό φιλμ, αλλά με πολύ έντονη και περιπετειώδη νεανική διάθεση. Πραγματικά είναι απολαυστικό.

Αγαπητοί μου ακροατές, η εκπομπή της Τετάρτης ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Καλή δύναμη σε ό,τι για κάνετε. Καλή λευτεριά σε όσους ξέρετε. Να στείλω τα χαιρετήματά μου σε όλη την ομάδα εδώ της εκπομπής που τους αγαπώ πολύ και τους λατρεύω. Καμιά φορά φωνάζω, γκρινιάζω επειδή είναι ζωντανή εκπομπή, παραπονιέμαι. Αλλά με έχουν στον αφρό τα παιδιά, δεν έχω παράπονο. Και τα δωράκια μου, όλα κομπλέ. Και φυσικά να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ημέρα. Αύριο Πέμπτη είναι, ρε παιδιά. Πέμπτη, ναι. Τα λέμε αύριο λοιπόν.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα», οι ρε και επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν, στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

μάτια κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω yes, το τηλεφώνα.
2: Ιορδάνης Αγαπητός, πρώτη μετάδοση.

Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.

Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Η ώρα είναι 6:30.

0: Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε και σήμερα Τετάρτη. Στο μέσο της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι.
1: Καλώς τους και σχεδόν στο μέσο του μήνα, καθότι 13 Μαΐου σήμερα.
0: Έχουμε ακόμα.
1: Κοσμάς Κατρομάδος, Εύη Βαλή, ήρθαμε, είμαστε κοντά σας και σήμερα, όπως κάνουμε άλλωστε και κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, για τις επόμενες 2 ώρες έτσι ήρθαμε εδώ να τις περάσουμε παρεούλα.
0: Λοιπόν, τα νεότερα του Μάικλ Τζάκσον και την ταινία του.
1: Ναι.
0: Έτσι, μέχρι σήμερα. Δεν θα σας πω τώρα για εισιτήρια και όλα αυτά. Καλά έχει πάει η ταινία, καλά έχει εισπράξει μέχρι στιγμής. Τα έχουμε πει και τις προηγούμενες εβδομάδες. Όμως, διαβάζω εδώ για το Spotify ότι έχουν αυξηθεί οι ακροατές του στο Spotify. Ήτανε 68 εκατομμύρια ακροατές και έχουν αυξηθεί κατά 5 εκατομμύρια μέσα σε λίγες μέρες λόγω της προβολής της ταινίας. Έτσι δεν είναι? Ποιος είναι ο κληρονόμος τώρα? Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Έχει και παιδιά.
0: Πολλά. Λοιπόν, ποιο είναι το τραγούδι με τα περισσότερα views στο YouTube? Το Billie Jean.
1: Αλήθεια?
0: Εγώ νόμιζα θα ήταν το Thriller, παιδιά. Ήταν το Billie, είναι το Billie Jean. Πόσα views έχει το Billie Jean?
1: Πόσα?
0: 2.650.000.000. Μιλάμε νούμερο, εντωμεταξύ έχω μπει, το έχω δει μέσα, είναι απίστευτο. Απίστευτο.
1: Εμένα και το Smooth Criminal μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά άλλο τη αρέσει εσένα. Το Billie Jean είναι με διαφορά, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για ψηλά, μιλάμε για διαφορά με το δεύτερο. Που είναι το Thriller.
1: Okay.
0: Έτσι ξεκινήσαμε με Michael Jackson, εντάξει ήταν οι μέρες προηγούμενες. Να δούμε έτσι κάποια νούμερα. Επιβαλή Κοσμάς Κατρομάδος, εδώ έχουμε 2 ολόκληρες ώρες μπροστά μας. Τετάρτης. Με διάφορα που συμβαίνουν γύρω μας.
1: Έχουμε πλούσια θεματολογία και σήμερα.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, μου έχεις θέμα.
0: Εδώ, έχουμε διάφορα θέματα εδώ, σου έχω. Λοιπόν, γιατί λέει τα ζευγάρια πρέπει να μιλούν κατά τη διάρκεια του σεξ. Το έχεις προσέξει αυτό, εσύ?
1: Τι να έχω προσέξει?
0: Από τη δικιά σου την εμπειρία, ότι όταν μιλάτε στο κρεβάτι, είναι τα πράγματα πιο ζεστά. Έτσι. Εδώ πέρα είναι μια νέα μελέτη που διαβάζω, δεν είναι ότι κι ότι. Η λεκτική, λέει, όσο και η μη λεκτική επικοινωνία σχετίστηκαν με περισσότερη σεξουαλική ευχαρίστηση. Αυτό το έψαξαν οι ερευνητές σε 400 άτομα περίπου. Εξέτασαν τον τρόπο και την συχνότητα με την οποία επικοινωνούσαν κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. Έτσι έπρεπε να πούνε οι άνθρωποι αυτοί, εν πάση περιπτώσει το δείγμα, πόσο χαρούμενοι ήταν με τη σεξουαλική τους ζωή, έτσι, η σχέση τους και η επικοινωνία τους την ώρα εκείνη που γίνεται, εν πάση περιπτώσει, το σεξ. Η περισσότερη επικοινωνία κάθε είδους κατά τη διάρκεια του σεξ, είτε λεκτική είτε μη λεκτική, σχετίστηκε με ανθρώπους που ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι σεξουαλικά από άλλους. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό, πώς το βιώνεις? Σου έχει τύχει? Προφανώς, μάλλον.
1: Εντάξει, ναι. Είναι ανάλογα πώς θα σου βγει, μωρέ. Γιατί κάθε φορά είναι η ίδια.
0: Όχι, αυτό σου λέω. Ανάλογα. Ο ένας είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς.
1: Είναι ανάλογα το τέρι που έχεις, ανάλογα και τη μέρα σου. Εντάξει, μπορεί μια μέρα να μην έχεις όρεξη, ρε παιδί μου. Και εσύ είσαι ίδιος κάθε μέρα, κάθε φορά.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν και εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο στο κρεβάτι και άνθρωποι που δεν το έχουν. Είναι μουγκή, ρε παιδί μου. Εντάξει. Είναι μέχρι το σημείο του μου σου σου σου κουκουκου. Μέχρι εκεί. Οι άλλοι σου λέει μπορεί να μιλάνε συνέχεια.
1: Εντάξει, δεν θα κάτσω να κάνω ανάλυση.
0: Οι άλλοι φωνάζουν. Οι άλλοι ψιθυρίζουν. Οι άλλοι λένε κάτι ρομαντικό. Οι άλλοι λένε κάτι πρόστιχο, ξέρω εγώ. Οι άλλοι κάνουν και τα δύο μαζί. Αυτό σου λέει εδώ πέρα.
1: Να σου πω κάτι, εγώ νομίζω ότι έχω περάσει από όλα τα στάδια. Ανάλογα σε τι φάση είσαι, μωρέ, ανάλογα τη μέρα σου.
0: Εγώ νομίζω ότι τα στάδια έχουν σχέση με το σύντροφο, όχι με τη μέρα σου τόσο.
1: Εντάξει,
0: αν έχεις άσχημη ημέρα θα μιλήσεις ελάχιστα, αλλά θα μιλήσεις.
1: Το
0: ελάχιστα το δικό σου που μιλάς, όταν μιλάς, είναι το πολύ για κάποιον άλλον που δεν μιλάει.
1: Αν είσαι με έναν σύντροφο που σε εμπνέει γενικά σε αυτό το κομμάτι, θεωρώ ότι περνάς διάφορα στάδια. Δηλαδή, θα υπάρξουν φορές που θα μιλήσεις, θα υπάρξουν φορές που δεν θα μιλήσεις, όπου σου βγει.
0: Και να σου πω, πάντως η έρευνα εδώ αυτό λέει. Και κατά τη γνώμη μου είναι ανάλογο το άτομο.
1: Ναι.
0: Έτσι πάει αυτό. Πείτε κι εσείς από εκεί. Εντάξει, όλο ακούτε. Δώστε εδώ πέρα καμιά άποψη για το θέμα.
1: Εσείς τι είστε, του Μουγκού?

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, προτιμούμε να μιλάμε για τα απλά θέματα.
1: Απλά τώρα.
0: Και ανώδυνα.
1: Να βγαίνει ο άλλος και να τραγουδάει με τον Bling Long του έξω. Δεν είναι
0: καλά, εντάξει. Άλλος τραγουδάει με τον έξω, άλλος με τον Bling Long. Τι. Κάτσετε. Τι διαφορά έχει δηλαδή. Μεγάλη. Τέλος πάντων, λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok. Γράφοντας τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες, Ευηβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά. Μην φύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Φίξ Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ιορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

0: Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω στο τηλεφώνα.
2: Η Ορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημιωρό Τετάρτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε οι καινούργοι στην παρέα μας.
1: Καλώς τους.
0: 13 Μαΐου, κυρίες και κύριοι. Wow.
1: 13 Μαΐου, φτάσαμε μέχρι εδώ.
0: Φτάσαμε.
1: Λοιπόν,
0: μου είναι απίστευτο.
1: Έχει έρθει εκείνη η ώρα που στρέφουμε το βλέμμα προς τα πίσω στο παρελθόν και βλέπουμε τι συνέβη σαν σήμερα σε εδώ τον κόσμο. 13 Μαΐου λοιπόν το 1821, η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τρίπολιτσα, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου. 1890, ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. 1909 δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας που εξελίσσεται αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. 1912 ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. 1917 είχαμε το θαύμα της Φατίμα. Η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας ηρέουν χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο. 1950 ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 13 Μαΐου.

0: Εδώ η Εύη με τα ανοιξιατικά της στο στούντιο.
1: Ναι, εντάξει, έχω μπει σε άλλη διάθεση, βρε παιδί μου, αλλά δεν είμαι η μόνη.
0: Α, έχουν μπει και άλλοι σε άλλη διάθεση, τι εννοείς?
1: Έτσι δείχνουν τα δημοσιεύματα.
0: Εγώ βλέπω εδώ αγαχούχα ανθρώπους που είναι σε αυτή τη φάση καιρό τώρα, χρόνια.
1: Ένα ζευγάρι στο Λονδίνο ερωτοτροπούσε κατά τη διάρκεια μιας πτήσης μπροστά στα μάτια όλων.
0: Ναι, και τι κακό είναι αυτό, δηλαδή?
1: Εντάξει τώρα, υπήρχαν και μικρά παιδιά μέσα στο αεροπλάνο.
0: Σιγάρες που υπήρχαν μικρά παιδιά.
1: Δεν είναι σοου, έτσι.
0: Σιγά που υπήρχαν παιδιά. Καταρχήν είχαν βάλει μαντιλάκι επάνω από τα.
1: Ναι, ρίξε κάτι πάνω σου, ένα διάφανο μαντίλι. Εντάξει, θα μου πεις ο άλλος στην Eurovision βγήκε με τον Kling Long έξω, αλλά.
0: Εκεί δεν βλέπανε μικρά παιδιά.
1: Βλέπανε, πώς δεν
0: βλέπανε. Με τώρα.
1: Δεν ξέρω, πάντως εντάξει είναι τώρα.
0: Έλα, μας έφαγε τώρα.
1: Να σου πω κάτι, στο φινάλι του Eurovision κλείνεις την τηλεόραση, αλλάζεις κανάλι, έχεις τη δυνατότητα.
0: Δεν το έκανε κανένας.
1: Μέσα από το αεροπλάνο δεν μπορείς να σηκωθείς να φύγεις.
0: Ξέρεις κάποιον που το έκανε? Ότι έκλεισε τη τηλεόραση στη Eurovision αντί για να βλέπει το γυμνό.
1: Υποθέτω πως αρκετοί θα το κάνανε.
0: Άσε τι υποθέτεις, τι κάνανε είναι. Ξέρεις κάποιον που το έκανε?
1: Δεν μπορώ να είμαι στα σπίτια όλων.
0: Τώρα δεν είπα αν είναι 10 στα εκατομμύρια. Εγώ λέω ξέρεις κάποιον που το έκανε γύρω σου, άρα δεν το κάνουν. Η πλειοψηφία δεν το έκανε αυτό. Όμως με αυτή τη σεμνοτυφία.
1: Ναι, αλλά και πάλι έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις. Ενώ στο αεροπλάνο τι θα κάνεις?
0: Τι θα κάνεις? Θα γυρίσεις το βλέμμα σου αλλού. Θα πεις αλλάζω κανάλι.
1: Εντάξει, και άμα ακούς ένα συνέχεια, τι θα κάνεις? Δεν θα σε ενοχλήσει?
0: Κάποιος δεν έχει βάλει σωστά τη μασέλα του. Μάλιστα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Πώς? Έλα τώρα που σε πείραξε αυτό. Δεν λες καλύτερα σε πειράζει? Δεν έχεις κάνει σεξ μέσα στο αεροπλάνο? Όχι εσύ, αυτός που είναι δίπλα και το καταγγέλει. Δηλαδή δεν μπορείς να το καταγγέλεις και να το βιντεοσκοπήσω κιόλας. Να το κρατήσω να το έχω, να δω πως γίνεται το σεξ. Έλα τώρα.
1: Δηλαδή θεωρείς ότι θα ήταν καλό την επόμενη φορά ορισμένοι άνθρωποι να το βιντεοσκοπήσουν για να το έχουνε?
0: Μα και γιατί, αυτή που το βιντεοσκόπησε δεν το έχει? Σιγά μην το σβήσεις. Ζήλια είναι, δεν έχουνε σεξ γι' αυτό.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media με τα ονόματά μας. Θα το πούμε και αυτό.
1: Κοσμάς Κατρομάδος ή Εύβαλε με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Πάμε σε διαφημίσεις χρήσιμες, διάλειμμα και επιστροφή εδώ για τη δεύτερη ώρα με αρκετή μουσική και όχι μόνο. Φύγει κανείς.

0: Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοθέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
6: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μένει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κόρηση. Για εμάς το Α μένει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special

0: 27 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
1: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός pavlasm.gr.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό Αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Υδρόγειος 106,9. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα. Έτσι, η άνοιξη στο τέλος της, θα έλεγα, στις τελευταίες τις 15 μέρες. Εντάξει, από τον καιρό δεν έχει φάνει τόσο. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το παλεύει και ο καιρός.
1: Εμάς δεν μας εμποδίζει τίποτα να σκεφτόμαστε ότι είμαστε άνοιξοι, είμαστε πρώτο μπλόν για το καλοκαίρι. Εμείς έχουμε καλοκαίρι στην καρδιά.
0: Πάντως, κάτι ημερομήνια που άκουγα. Εκεί αρχές της άνοιξης, τέλος του χειμώνα.
1: Μιλάς σοβαρά εσύ, για πες.
0: Έλεγε ότι και ο Ιούνιος θα έχει τέτοια φαινόμενα βροχών και δροσιές γενικότερα.
1: Δεν θέλω.
0: Τι να σου πω τώρα. Και μετά ζέστη, ας πούμε, Ιούλιο-Αύγουστο. Και θα έρθει ο ήλιος και θα κάνει μια ατμόσφαιρα.
1: Θα βράσουμε.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως ότι κάπως συνδέεται, πριν τις διαφημίσεις τα λέγαμε αυτά, συνδέονται οι εκλογές που έρχονται με το σεξ.
1: Για πες, για να ξέρω.
0: Έγινε από το Ανδρολογικό Ινστιτούτο εδώ, είναι ελληνική ιστορία. Έγινε μια έρευνα. Τώρα βέβαια ακριβώς νούμερα δεν ξέρω να σας πω, είναι 1200 άτομα νομίζω. Και συνδέεται ότι, και λέγεται μάλλον, ότι έχουμε στα κρεβάτια των Ελλήνων, λόγω των εκλογών, τώρα αυτό θα μου το πεις και εσύ, έτσι μπορεί να μου μιλήσετε και εσείς οι ακροατές. Έχουμε 30% περισσότερο σεξ. Ζεσταίνεται το κρεβάτι σου, λέει, περισσότερο κατά 30% λόγω ότι έρχονται εκλογές. Αυτό πώς ακριβώς συμβαίνει? Εξήγησέ το μου ψυχολογικά. Γιατί εγώ, ας πούμε, νιώθω με 50% κάτω το σεξ πάνω μου τις τελευταίες μέρες.
1: Τι να σου πω, ίσως να έχει να κάνει με αυτό.
0: Δεν θα φταίνει οι εκλογές.
1: Να σε έχουν επηρεάσει σε
0: αλλά αρνητικά όμως, όχι θετικά. Δεν ξέρω. Υπάρχει περίπτωση την ώρα που κάνεις σεξ να σκέφτεσαι τίποτα άλλο από τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου?
1: Καλά, εντάξει, ότι μπορεί να σκέφτεσαι πράγματα αν σε πιέζουν, μπορείς, πράγματα της καθημερινότητας. Ναι, μπορείς. Υποσυνείδητα, ρε παιδί μου, όχι. Αυτό. Τα άγχη σου τα κουβαλάς μαζί σου. Δεν τα έχεις αφήσει πίσω.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν το νιώθω εγώ αυτό.
1: Μπορεί να είναι υποσυνείδητα.
0: Ψάχνω εδώ, μήπως είναι
1: εκλογές. Να μην είναι συνειδητό. Κατάλαβες.
0: 30% αύξηση σου λέει. Λόγω των εκλογών.
1: Κοίτα, και εγώ δεν είμαι σε τέτοιο mood, οπότε τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω. Εσύ δηλαδή το νιώθετε στο πετσί σας? Λόγω των εκλογών, έλα να πηδήξουμε λίγο.
1: Καλά, σεμινό.
0: Για σεξ δεν μιλάμε.
1: Εντάξει τώρα. Υπάρχουν εκφράσεις και εκφράσεις.
0: Εντάξει, οι άλλες είναι χειρότερες, γιατί το διάλεξα αυτή.

0: Λοιπόν, σε εξωτερικό δελτίο θα σε πάω, το οποίο όμως με κάποιο τρόπο.
1: Γεννιέμαι όπου θες. Ταξιτζή.
0: Συνδέεται με την Ελλάδα. Καθώς στην Γκάνα κατασκευάζεται γήπεδο μπάσκετ Γιάννης Αντετοκούμπο στο ελληνικό σχολείο του Αγίου Νικολάου στην Τέμα. Και μάλιστα με μέρημνα της κυβέρνησης της Ελλάδας. Στην Γκάνα, σου είπα.
1: Α, στην Γκάνα, ωραία.
0: Υπάρχει ελληνικό σχολείο στην Γκάνα και ξεκίνησε να υλοποιείται το γήπεδο Καλαθοσφαίρισης που θα έχει και το όνομα του Γιάννη Αντετοκούμπο.
1: Αυτός δίνει τα λεφτά ή μόνο το όνομα?
0: Θεωρώ μόνο το όνομα. Πρέπει να το έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση.
1: Πάλι
0: αυτό σαν δωρεό. Σαν δωρεά, ναι.
1: Ήμουν έτοιμος να πω άλλα πράγματα.
0: Καταρχάς, εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει ελληνικό σχολείο στην Γκάνα.
1: Σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου υπάρχει. Το ζήτημα είναι ποιος το συντηρεί. Γιατί, ας πούμε, στην Γερμανία είχαμε μάθει πέρυσι ή πρόπερσι ότι έκλεινε το σχολείο στη Γερμανία το ελληνικό.
0: Ναι.
1: Υπήρχε επίσης χώρος μεγάλος και είχε δοθεί από τη γερμανική κυβέρνηση χρόνια ολόκληρα χώρος για να φτιαχτεί μεγάλο ελληνικό σχολείο και καμία κυβέρνηση από τις προηγούμενες δεν είπε να το χτίσει και να το στελεχώσει, ας πούμε. Ναι. Μέσα στα 10 προηγούμενα χρόνια το έχουμε μάθει αυτό και τελείωνε και το δικαίωμα. Να πάρεις αυτό το
0: δικαίωμα χρήσης.
1: Ναι, βέβαια, να πάρεις το οικόπεδο και να το κάνεις σχολείο.
0: Δεν ξέρω πώς λειτουργούν γενικότερα.
1: Πώς να λειτουργούν, δηλαδή, τι εννοείς? Δεν λειτουργούν σε τέτοια θέματα. Είναι καλύτερο ένα ραφάλ. Παραπάνω.
0: Όσο στον είναι προτιμότερο να κάνεις πόλεμο παρά να εκπαιδεύεις τους ανθρώπους.
1: Γιατί αν τους εκπαιδεύεις, δεν θα είναι τόσο χαζί όσο είναι αυτά τα χρόνια.
0: Δεν μπορείς να τους χειριστείς.
1: Μην το συνεχίσουμε.
0: Όχι. Ανοιξιάτικα τώρα. Κάτι θα συμβεί, δεν μπορεί.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Σε αυτό το σημείο θέλουμε να πούμε πολύ σοβαρά ότι έρχονται διαφημίσεις που είναι χρήσιμες. Και μετά τις διαφημίσεις έχουμε ακόμα ένα ημίωρο Τετάρτης για μας. Εδώ, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεις στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Καταραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ, μη φύγει κανείς, επιστρέφουμε.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
3: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
4: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
4: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
4: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-282450.
4: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
3: Γρήγορα,
4: εύκολα,
3: ανθρώπινα.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: Μοτοπνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
2: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
1: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
2: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
2: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
2: Μα το λες τόσο διακά.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: Τελευταίο ημίωρο καλωσορίσατε. Εύη Βαλίκος μας κατραμάδος εδώ. Και έχουμε συμβουλές που μας δίνουν τα site.
1: Αχα.
0: Τέσσερις μυστικές γωνιές στη Νέα Υόρκη που μπορείς να επισκεφτείς. Τέσσερις μυστικές γωνιές
1: να
0: στη Νέα Υόρκη.
1: Μικρή παρένθεση.
0: Τι παρένθεση να κάνεις?
1: Να κάνω μια μικρή παρένθεση.
0: Εδώ δεν μπορούμε να πάμε στην...
1: Όταν άρχισες να λες τέσσερις μυστικές γωνιές και συμβουλές από site, λέω να, τώρα θα πει τέσσερις μυστικές γωνιές που πάνε και τρυπώνουν οι κατσαρίδες και μετά σου εμφανίζονται. Εγώ το πήγα εκεί.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά πες εσύ για τη Νέα Υόρκη, γιατί δεν ξέρεις, αύριο μεθαύριο μου κάθεται το λότο που δεν παίζω, το κίνο που δεν παίζω,
0: το άλλο που δεν
1: παίζεις, το στοίχημα που δεν παίζω,
0: το κίνο και το άλλο.
1: Κάτι μπορεί να παίξω, δεν ξέρεις καμιά φορά, και να καταφέρω να πάω και Νέα Υόρκη.
0: Συγγνώμη, από πού και ως πού ένα site της καθημερινότητας μας δίνει τις τέσσερις μυστικές γωνιές της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ, Νέα Υόρκη.
1: Για
0: δηλαδή,
1: να κάνουμε
0: συγγνώμη,
1: ταξίδια του
0: συγγνώμη
1: μυαλού.
0: Δηλαδή, για να καταλάβω τώρα. Είχαμε χρήματα να πάμε να εδώ δά στη γείτονος χώρα, ας πούμε, στη γειτονική χώρα και δεν έχουμε, πώς το λένε, και είναι εύκολο να πάμε και στη Νέα Υόρκη.
1: Κοίτα, περίμενε.
0: Εδώ δεν έχουμε
1: έτσι
0: να φάμε
1: όπως πάνε
0: το 90% του κόσμου και εμείς θα πάμε στη Νέα Υόρκη να... και θα δούμε και τις τέσσερις μυστικές γωνιές.
1: Έτσι όπως πάνε.
0: Πάτε καλά εκεί στα site.
1: Άκουσα με λίγο. Έτσι όπως
0: μας
1: πάνε.
0: Ακούω συνέχεια.
1: Τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια για να πας εντός Ελλάδος κάπου δεν αποκλείεται σε ένα χρόνο τα εισιτήρια να είναι μία ή άλλη για Νέα Υόρκη.
0: Δεν νομίζω. Γιατί είναι ακριβά αρκετά τα εισιτήρια.
1: Υπάρχουν πολύ καλές προσφορές.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είναι το House of Yes
1: και το House of No.
0: Το Highline Park. Το Sorgas Pure. Και το The Bushwick Call.
1: Το Call,
0: Collective.
1: Κατάλαβα.
0: Collective.
1: Αχα,
0: Collective.
1: Μου το χάλασες τώρα.
0: Συγγνώμη. The Bushwick Collective. Αυτές είναι οι τέσσερις μυστικές γωνιές της Νέας Υόρκης που δεν κοιμάται ποτέ αυτή η πόλη. Όταν φτάσουμε στη Νέα Υόρκη θα σας πούμε.
1: Νέα Υόρκη δεν κοιμάται ποτέ.
0: Μπορεί να πάμε στη Νέα Σμύρνη, στην Αθήνα. Μπορεί να πάμε στη Νέα Χαλκιδόνα επίσης. Δεν ξέρω για τη Νέα Υόρκη τι να σου πω.
1: Δύσκολο το βλέπω, αλλά ποτέ δεν ξέρω.

0: Εν τω μεταξύ, γι' αυτό τη Νέα Υόρκη που λέγαμε πριν για το θέμα. Mm-hmm. Έτσι, να ξέρετε ότι εγώ τη Νέα Υόρκη, γενικά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχω βγάλει ότι ταξιδιωτική οδηγία στον εαυτό μου. Τη θεωρώ πολύ επικίνδυνες. Παρόλο που έχει πάει φίλος μου τώρα τελευταία, το τελευταίο εξάμηνο, οκτάμηνο, παρόλα αυτά τη θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνη πόλη. Την έχουν στο μάτι με τρομοκρατία, έχουν συμβεί διάφορα κατά καιρούς. Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, τι έχουμε? Έχεις ακούσει αυτό που λένε ότι μακάρι αυτή η στιγμή να κρατούσε για πάντα και μπορεί αυτό να το πούνε την ώρα που κάνουν το το έχεις ακούσει αυτό?
0: Το σεξ.
1: Βλέπεις, εγώ προτιμώ να μιλώ με ήχους. Λοιπόν, μάλλον κάτι τέτοιο ζούνε ή έζησαν κάτι τερμίτες, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν σε ένα κεχριμπάρι πριν από 38 εκατομμύρια χρόνια, ακριβώς την ώρα που ζευγάρωναν. Και έχουν μείνει έτσι.
0: Έτσι. Τι έτσι δηλαδή? Επειδή δεν έχουμε κάμερα.
1: Κολλημένοι, παιδί μου.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, μωρέ.
1: Μείναν έτσι.
0: Έρωτας είναι.
1: Κολλημένοι. Θα μπορούσε να είναι το σύμβολο της αιώνιας αγάπης, του αιώνιου πάθους. Οι δύο τερμίτες που ζευγαρώνουν.
0: Τι να πεις.
1: Μέσα στο κεφριβάρι. Δεν έχει έτσι μια ποιητική οπτική όλο αυτό. Mm-hmm.
0: Θα μπορούσες να το πεις και αυτό.
1: Βλέπεις έτσι, σε ταξιδεύω σε άλλα μονοπάτια. Σε βγάζω από τα τετριμένα.
0: Σεξ με τους τερμίτες. Και τι μπορείς να πάθεις?
1: Τερμίτες, έχουμε σεξ με τους τερμίτες, θα μπορούσε να παραπέμπει και σε κάτι άλλο.
0: Ναι, όντως.
1: Κάνοντας σεξ ακούγοντας τους παλιούς τερμίτες. Σε έκαψα ή όχι ακόμα?
0: Ναι, προσπαθείς.
1: Κάνω φιλότιμες προσπάθειες.
0: Κάποια
1: στιγμή θα τα καταφέρω.

0: τέλος για σήμερα, αυτό είναι.
1: Έτσι απλά.
0: Αυτό ήταν, έτσι απλά. Αποχωρούμε και φεύγουμε. Έτσι.
1: Τώρα που ζεσταθήκαμε λίγο.
0: Τώρα που ζεσταθήκαμε, θα πάμε έτσι ζεστή για αύριο.
1: Που και αύριο και πολύ είναι σεξ. Και η μέρα που το σηκώνει το παιδί μου το πράγμα λίγο. Τώρα το πιο πράγμα τώρα, και πώς αύριο... το σηκώνει είναι άλλο θέμα.
0: Τι να πω πραγματικά, βλέπεις. Σε πήρεξε μετά η ερωτοτροπία στο αεροπλάνο. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι αύριο Πέμπτη. Εδώ θα είμαστε. Σας αφήνουμε προς το παρόν.
1: Μέχρι τότε πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Φιλιά πολλά, γεια.

Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Να γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Wheelo. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοθέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
1: Υδρόγειος 106,9.
7: Ωραία, μας ο θέλης. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Υδρόγειος 106,9 στα ραδιόφωνά σας, όπως κάθε μέρα, με πολλή μουσική και για το επόμενο δίωρο. Εδώ στο μικρόφωνο η Ελένη Ταπακάκη. Παρέα θα είμαστε λοιπόν μέχρι και τις 11 με το πρωινό μας μαγκαζίνο.

Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη 13 Μαΐου, 9 και 10 πρώτα λεπτά. Η Γλυκερία γιορτάζει, βλέπω στο ημερολόγιο, χρόνια πολλά. Σήμερα, σαν σήμερα, στα 1883 γεννήθηκε στην Κίμη Ευβοίας ο Γιώργος Παπανικολάου, ο Έλληνας γιατρός και ερευνητής με παγκόσμια αναγνώριση. Τον γνωρίζουμε για τη μέθοδο πρώιμης διάγνωσης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Φέρει το όνομά του. Είναι το τεστ Παπανικολάου ή το τεστ PAP. Να πούμε ότι σήμερα το τεστ PAP χρησιμοποιείται παγκοσμίως για τη διάγνωση του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας επί της προκαρκινικής δυσπλασίας και άλλων κυταρολογικών ασθενειών του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος. Και αν δεν το έχετε κάνει, να σπεύσετε.

Λοιπόν, η ημέρα ξεκίνησε με συννεφιά. Ο καιρός φυσικά θα είναι καλός, ωστόσο θα έχουμε έτσι και πιο πυκνές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, λένε οι μετεωρολόγοι. Άνεμη δυτική, νοτιοδυτική, 4 με 6 μποφόρ στην όμορφη Κρήτη μας, που η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου για σήμερα, και αυτήν την ώρα το θερμόμετρο είναι κάπου στους 23 βαθμούς.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας. Με την Ηλιούπολη θα ξεκινήσουμε και τις δύο 17χρονες που επέλεξαν να πέσουν στο κενό. Σχεδίαζαν, λένε ειδικοί από καιρό, την πτώση, τα δύο κορίτσια. Στα χέρια τώρα των αρχών το ημερολόγιο της πολυτραυματία. Το ένα κορίτσι νοσηλεύεται, δίνει μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο. Σε άλλους τίτλους, εδώ στην Κρήτη μας, με νέες καταθέσεις συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τον μικρό Άγγελο. Να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη 24ωρη πανελλαδική απεργία από την ΑΔΔΗ. Στη Eurovision η Ελλάδα περνάει στον τελικό. Θα δούμε τι έγινε χθες και τι δήλωσε και ο γνωστός καλλιτέχνης, ο Ακύλας.

Δύο 17χρονες μαθήτριες Λυκείου προέβησαν χθες σε απόπειρα αυτοκτονίας με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η άλλη να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα σημειώματα που άφησαν τα κορίτσια αναφέρεται κατάθλιψη, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να γίνουν έτσι γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το τι βίωναν αυτά τα δύο παιδιά.

Πάμε και στη δημόσια έκκληση από το χαμόγελο του παιδιού να σταματήσει η προβολή αποσπασμάτων των προσωπικών σημειωμάτων ή λεπτομεριών γύρω από αυτό το περιστατικό με τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη Αττικής. Με την μία από τις δύο να αφήνει πίσω της ένα σημείωμα στο οποίο εξηγούσε τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη αυτή. Το χαμόγελο του παιδιού στην ανακοίνωσή του κρούει τον κόδωνα του κινδύνου αφενός για τον πόνο και την οδύνη που προκαλεί αυτή η συμπεριφορά, αλλά και τα φαινόμενα μιμητισμού που πραγματικά παρατηρούνται πλέον καθημερινά.

Λοιπόν, 24ωρη απεργία. Σήμερα προχωρούν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα με απόφαση της ΑΔΔΗ. Μεταξύ τώρα των κλάδων που απεργούν είναι οι νοσοκομιακοί γιατροί, υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε εφορίες, δημόσιους οργανισμούς και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως χαρακτηριστικά τώρα επισημαίνει μεταξύ άλλων η ΑΔΔΗ σε ανακοίνωσή της, ο μισθός μας αναφέρεται επαρκή σχεδόν για τις μισές μέρες του μήνα, ενώ σε πολλά πεδία των δημόσιων υπηρεσιών, υποστελέχωση και οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται αποτελούν αφορμή για στοχοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων.

0: Είναι 9:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ιορδάνης Αγαπητός, πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

0: Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω ή έστω τηλεφώνα.
2: Η Ορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση. Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
3: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies 2 και 38.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
8: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
7: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
8: Μονοποικιλιακών.
7: Specialty.
8: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
7: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύση.
8: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
7: Αρωματικά βότανα και τσάι.
8: Κρύα ροφήματα.
7: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
8: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
7: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
8: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
7: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
8: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
7: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
8: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: Espresso.gr.
8: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
7: Τηλέφωνο 2810 315 990.
8: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
7: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

0: Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε να λέμε καλημέρα. Υδρόγειος 106,9 μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε, ακούμε ένα τραγούδι. Επιστρέφουμε με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε σε σπηλιά κοντά στη Λευκάδα. Να δούμε όλα τα νεότερα. Να σας πω ότι στις κάλπες σήμερα προσέρχονται οι φοιτητές. Είναι οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της χώρας. Να δούμε και τα νεότερα έτσι σε σχέση με το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Milwaukee Bucks. Να δούμε τι γράφουν τα αμερικανικά ρεπορτάζ.
1: Στο χώρο του

Πάμε και στο θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα. Συνεχίζει να εξετάζεται από ειδικό κλιμάκιο του πολεμικού ναυτικού στον Σκαραμαγκά. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το ντρόουν είναι ουκρανικό και επηρεάζει την ασφάλεια της ναυπλοείας. Το Κίεβο δηλώνει ότι δεν έχει στοιχεία για Ουκρανούς χειριστές και είναι ανοιχτό, λέει, σε συνεργασία με την Ελλάδα για τη διευκρίνηση των συνθήκων, πώς βρέθηκε εδώ. Μετά την ολοκλήρωση τώρα της εξέτασης από τις ένοπλες δυνάμεις, το πόρισμα θα διαβιβαστεί στο λιμενικό και στη συνέχεια στον εισαγγελέα για διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Με το ουκρανικό ντρόουν συνεχίζουμε. Ο ιστότοπος πολιτικό επικαλούμενος Έλληνες αξιωματούχους αναφέρει δύο κύρια σενάρια προέλευσης του. Είναι είτε από εμπορικό πλοίο είτε από ουκρανική βάση στη Λιβύη. Την ίδια ώρα έτσι αίσθηση έχει προκαλέσει και το γεγονός ότι υπάρχουν χειρόγραφες σημειώσεις μέσα στο σκάφος. Δεν είναι μόνο στα ουκρανικά, αλλά είναι και γραμμένες και στα ρωσικά, σύμφωνα με πληροφορίες του On Alert.

Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, πραγματοποιούνται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια. Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών, η ταυτότητα του ελληνικού πανεπιστημίου την επόμενη ημέρα. Αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέρημνα. Είναι μερικά από τα ζητήματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει. Λόγω τώρα της διεξαγωγής των εκλογών, αναμενόμενο δεν γίνονται φυσικά μαθήματα στα πανεπιστήμια για να διευκολυνθεί και η συμμετοχή των φοιτητών στην εκλογική διαδικασία. Οι κάλπες έχουν ανοίξει από τις 7 το πρωί και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 7 το απόγευμα. Οι φοιτητές τώρα θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης, ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης για να μπορέσουν να ψηφίσουν.

Πάμε και στον σοβαρό τραυματισμό του παίκτη, του survivor, του Σταύρου Φλόρου, από προπέλα τουριστικού σκάφους, με τον 22χρονο νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε σταθερή κατάσταση από τον μερικό ακροτηριασμό του αριστερού ποδιού του. Αυτήν την ώρα διαβάζουμε ότι ο νεαρός έχει ήδη ανακτήσει τις αισθήσεις του, παρακολουθείται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Εξετάζεται μάλιστα το ενδεχόμενο να μεταφερθεί, όταν αυτό θα είναι εφικτό, σε εξειδικευμένο κέντρο στις ΗΠΑ για να μπορέσει να επανέλθει γρηγορότερα.

Συγγενείς τώρα του 22χρονου παίκτη του Survivor με τον τραυματισμό του ετοιμάζονται να φύγουν για τον Άγιο Δομήνικο για να βρεθούν δίπλα στον δικό τους άνθρωπο και να του συμπαρασταθούν. Η μητέρα του τώρα, μιλώντας για το όλο θέμα, είπε ότι η προπέλα του τουριστικού σκάφους χτύπησε το νεαρό ενώ έκανε ψαροντούφεκο, αν και είχε αφήσει μαδούρα για να κάνει γνωστή την παρουσία του.

Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρε και επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Wheelo. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
4: Υδρόγειος 106,9.

Πάμε και στον Γιάννη Αντετοκούμπο, έτοιμοι να προχωρήσουν σε μια ιστορική σημασία ανταλλαγή είναι οι Milwaukee Bucks, οι οποίοι σύμφωνα με τα αμερικανικά ρεπορτάζ έχουν αποφασίσει να χωρίσουν, λέει, τους δρόμους τους με τον Γιάννη.

Πήγες τώρα από το ESPN, αναφέρουν ότι η Milwaukee Bucks είναι ανοιχτή σε συζητήσεις για ανταλλαγές και προσφορές για τον δύο φορές MVP Γιάννη Αντετοκούμπο. Ωστόσο, θα ήθελαν η κατάσταση να έχει ξεκαθαρίσει πριν το draft του NBA που απέχει τουλάχιστον 6 εβδομάδες. Ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με Eurovision για το 2026, γιατί το τραγούδι Φέρτο του Ακύλα έφυγε για τον μεγάλο τελικό.

Πάμε Eurovision και στη Βιέννη. Χθες ο Ακύλας με το Φέρτο προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 του Μάη. Ο 27χρονος τραγουδιστής κατάφερε να ξεσηκώσει όσους βρίσκονταν μέσα στο στάδιο. Το Φέρτο λοιπόν, που πραγματεύεται την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, φαίνεται να κέρδισε το κοινό, με τα social media να καταγράφουν χιλιάδες αναφορές αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τρίλεπτου. Η Ελλάδα ήταν και η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκε ότι πέρασε στον μεγάλο τελικό του μουσικού διαγωνισμού, και όπως ήταν αναμενόμενο, οι πανηγυρισμοί της ελληνικής αποστολής ήταν ξέφρενοι.

Στον μεγάλο τελικό της Eurovision προκρίθηκαν 10 χώρες, αναφέραμε φυσικά τη χώρα μας, Ελλάδα, ακολουθούν Φιλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία, Πολωνία. Εκτός του τελικού έμειναν από τη χθεσινή διαδικασία Εστονία, Γεωργία, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία, Άγιος Μαρίνος.

Στις πρώτες του τώρα δηλώσεις μετά την πρόκριση, ο Ακυλάς ήταν ενθουσιασμένος, αφιέρωσε την επιτυχία του στους φίλους του, την οικογένειά του, τη μητέρα του, αλλά και σε όλους που τον πίστεψαν, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τα καλύτερα, τόνισε, έρχονται. Το Σάββατο πρόσθεσε, πάμε να τους δείξουμε πώς γίνεται.

Λοιπόν, και το Ισραήλ εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό της Eurovision παρά τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση γύρω από τη συμμετοχή της χώρας στο διαγωνισμό. Εκπρόσωπος του Ισραήλ, ο Νοάμ Μπετάν, με το τραγούδι Μισελ, ο οποίος συγκαταλέχθηκε ανάμεσα στους 10 συμμετέχοντες που προκρίθηκαν λοιπόν από τον πρώτο ημιτελικό της Τρίτης. Η φετινή τώρα διοργάνωση σημαδεύεται από πρωτοφανείς πολιτικές αντιδράσεις. 5 χώρες αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν το διαγωνισμό της Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, επικαλούμενες στον πόλεμο στη Γάζα αλλά και τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή. Η απόφαση αυτή έχει χαρακτηριστεί από αναλυτές ως μία από τις πιο σοβαρές κρίσεις στα 70 χρόνια ιστορίας της Eurovision. Οι επικριτές τώρα επισημαίνουν ότι η Ρωσία είχε αποκλειστεί από το διαγωνισμό το 2022 μετά την εισβολή της στην Ουκρανία και υποστηρίζουν πως θα έπρεπε να εφαρμοστούν ανάλογα κριτήρια και στην περίπτωση του Ισραήλ. Η κρίση στη Μέση Ανατολή κλιμακώθηκε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν άνθρωποι, άλλοι κρατήθηκαν όμοιροι. Η επίθεση οδήγησε σε ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό.

0: Φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ο Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης στο Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάτε σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
4: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
4: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
4: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
4: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
4: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
4: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
4: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
4: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
4: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
4: Τηλέφωνο 2810 315 990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
4: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, σήμερα απολογείται ο 30χρονος που κατηγορείται για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης συζύγου του εδώ στην Κρήτη μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε. Ο ίδιος περιμένει να δει και τι θα καταθέσει το θύμα τη στιγμή που συγγενείς της 28χρονης γυναίκας έχουν δώσει κρίσιμα στοιχεία στις αρχές. Εδώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα αδέλφια της γυναίκας έχουν καταγγείλει ξυλοδαρμούς από τον κατηγορούμενο ακόμα και κατά την περίοδο που ήταν έγκυος.

Τώρα οι πληροφορίες λένε πως ο δράστης αναμένεται, ο 30χρονος αναμένεται να υποστηρίξει ότι ο σοβαρός τραυματισμός της γυναίκας ήταν ατύχημα. Με βάση τον ισχυρισμό του, ενώ το όχημα βρισκόταν σε κίνηση, η πόρτα του συνοδηγού άνοιξε ξαφνικά λόγω τεχνικού προβλήματος, με αποτέλεσμα η γυναίκα να εκτιναχθεί στο δόστρωμα.

Πάμε τώρα και στην Κίνα. Παρουσίασε ένα ανθρωποειδές ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο σχεδιάζει να στείλει στη Σελήνη στο πλαίσιο της αποστολής Change 8 που προγραμματίζεται για το 2029. Το ρομπότ Βάρους, περίπου 100 κιλών, αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Χονγκ Κονγκ. Προορίζεται λοιπόν να λειτουργήσει ως μεταφορέας που θα κουβαλά, αλλά και θα εγκαθιστά επιστημονικά όργανα σε διαφορετικές ελληνιακές τοποθεσίες πριν από την προσελήνωση της επανδρωμένης αποστολής.

Το ρομπότ λοιπόν από την Κίνα που θα πάει στο διάστημα διαθέτει ανθρωποειδές άνω μέρος σώματος με δύο βραχίονες, τοποθετημένο πάνω σε τετράτροχη βάση, η οποία είναι εξοπλισμένη με ηλιακούς συλλέκτες. Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, η μορφή αυτή επιτρέπει στο ρομπότ να εκτελεί εργασίες που απαιτούν χειρισμό αντικειμένων, αλλά και να κινείται έτσι πιο αποδοτικά στο δύσκολο σεληνιακό περιβάλλον.

Λοιπόν, δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος δύο αδελφών, μία 23χρονη και ενός 28χρονου, εδώ από το νησί μας, μετά από έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος για αποστολή υβριστικού αλλά και απειλητικού ηλεκτρονικού μηνύματος προς τον Κώστα Τσιάρα, όταν κατήχε τη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το απειλητικό email που σας έλεγα πριν, συνεχίζουμε κατά του Κώστα Τσιάρα και τη δικογραφία που σχηματίζεται με δύο αδέλφια πρωταγωνιστές από εδώ από την Κρήτη μας. Σύμφωνα με ανακοίνωση ελληνικής αστυνομίας, η έρευνα ξεκίνησε μετά από την καταγγελία που υποβλήθηκε το Σεπτέμβριο του 2025 σχετικά με ένα email που είχε αποσταλεί λοιπόν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πολιτικού γραφείου του πρώην υπουργού του Κώστα Τσιάρα, όταν κατήχε τη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Τώρα το προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε τέθηκε υπόψη της αρμόδιας αγγελικής αρχής, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

0: πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρε και επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Coca-Cola 2x1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετς Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετς Αριάδνη, στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Wheelo. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 330 222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810 330 222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
7: Κατέβα από την καρέκλα.
8: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
7: Φοβάμαι.
8: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
7: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
8: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για ΧΑΣ, ΆΙΖΟ, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
10: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
9: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Τηλέφωνο 2810 344 988.
8: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
11: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
4: Υδρόγειος 106,9.

Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Πάμε να ξεκινήσουμε και θα επιστρέψω με είδηση κατευθείαν, εννοείται.

Επιστροφή στη δεύτερη μας ώρα και θα σας πάω με κατευθείαν σε μία είδηση και θα σας πάω για την απάτη της χρονιάς. Τώρα θα μιλήσουμε. Τον σταμάτησαν, λέει, για υπερβολική ταχύτητα με μία Φεράρι και δήλωσε άστεγος, παρακαλώ. Η γαλλική αστυνομία σοκαρίστηκε όταν ανακάλυψε πως ο άνδρας που είχε πιάσει να υπερβαίνει το όριο ταχύτητας με μία κατακόκκινη Φεράρι ήταν ουσιαστικά ένας φτωχός άστεγος, ή τουλάχιστον έτσι δήλωνε. Όταν η τροχεία, λέει, σε περιοχή της Γαλλίας σταμάτησε έναν οδηγό που έτρεχε σχεδόν με 250 χιλιόμετρα την ώρα, βρέθηκε μπροστά σε μία υπόθεση που ξεπερνά κάθε όριο και κάθε φαντασία, λέει η είδηση. Ανακάλυψε λοιπόν η αστυνομία πως τελικά ήταν ένας άπορος, σε εισαγωγικά, στο τιμόνι ενός πανάκριβου αυτοκινήτου που είχε εξαπατήσει το κράτος με εκατομμύρια ευρώ. Ο οδηγός λοιπόν της Φεράρι, αξίας άνω των 200.000 ευρώ, ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι είναι άστεγος, άνεργος και χωρίς καθόλου εισόδημα. Ωστόσο, ο έλεγχος των αρχών αποκάλυψε ότι ο άνδρας εισέπρατε κοινωνικά επιδόματα για πάρα πολλά χρόνια. Αν και ασχηρίστηκε ότι το αυτοκίνητο ανήκει στη μητέρα του, αποδείχθηκε ότι ήταν εγγεγραμμένο σε μια εταιρεία κινήτων, την οποία διαχειριζόταν ο ίδιος μαζί με την οικογένειά του. Η έρευνα που ακολούθησε ξεσκέπασε ένα περίπλοκο σχέδιο φοροδιαφυγής και υπεξαίρεσης δημόσιου χρήματος. Ενώ η οικογένεια ζούσε, λέει, με πολυτελή ζωή, με ακριβά ψώνια και ταξίδια σε κορυφαίους προορισμούς, στα χαρτιά τους δήλωναν όλοι άνεργοι και άποροι, παρακαλώ. Νούμερα, λέει, που ζαλίζουν: 1,8 εκατομμύρια ευρώ απέσπασαν παράνομα από κοινωνικά επιδόματα και 1,6 εκατομμύρια ευρώ ήταν τα έσοδα από τις επιχειρήσεις που δεν δήλωναν ποτέ στην εφορία. Η οικογένεια, όπως καταλάβατε, συνελήφθη όλοι μαζί μετά από συντονισμένες εφόδους των αρχών. Πλέον αναμένεται να δικαστούν με βαριές κατηγορίες που περιλαμβάνουν αδήλωτη εργασία, επιβαρημένη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατάχρηση εταιρικών περιουσιακών στοιχείων και απάτη. Αυτά είναι.

0: γυρίσουμε και πάλι μπροστά.
1: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει και μισή. Θα πάμε σε μία ακόμα διακοπή για τα απαραίτητα διαφημιστικά. Θα επιστρέψω για την τελική μας ευθεία, τέταρτο και τελευταίο μέρος, σε λίγα λεπτά. Μείνετε εδώ.

0: 11.30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ιορδάνης Αγαπητός, πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω yes, το τηλεφώνα.
2: Η Ορδάνης Αγαπητός, πρώτη μετάδοση.
3: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810-317-460. Ο γυάλινος κόσμος σας. Φροντίδα μας.
4: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

Στην τελική μας ευθεία, πάντα ο Θανάσης Καραβέλας πίσω από το μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να μου στείλετε το μήνυμά σας, θα με αναζητήσετε στο Facebook και στο Instagram, Θανάσης Καραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί θα μου στείλετε το δικό σας μήνυμα.

Είμαστε λίγα λεπτά πριν να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα στην παρέα μου. Να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε μία ακόμα εκπομπή μέσα στην εβδομάδα αυτή. Έχουμε άλλη μία, ένα ακόμα δίωρο, το οποίο θα κάνουμε παρέα, θα ακούσουμε μουσική. Θα σας διαβάσω και πολύ πολύ όμορφες ειδήσεις που προσπαθώ να συγκεντρώνω. Αν και παιδιά, πάλι αν θα μπείτε, διαβάστε όλα τα site, έχουν όλο άσχημες ειδήσεις, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να βρεις μια όλο ασχήμιες, όλο πράγματα, σκότωσε, έκανε, έδειξε, γεμάτο. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να μαζέψεις ειδήσεις που δεν σου προκαλούν δυσφορία.

Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή μας. Πολλά φιλιά. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν», στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης στο Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης στο Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900. Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο 2810 330 222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Υδρόγειος 106,9.

0: Εδώ είμαστε, είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 13, ο Θάνος και η Μέρη, και ο Θάνος. Γεια σου Μερούλα.
1: Γεια σας. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, πώς είστε, πώς περνάτε, πώς περάσατε, πώς θα περνάτε από εδώ και πέρα, 13 ο μήνας.
0: Έχεις κοιμηθεί καθόλου?
1: Party animal.
0: Ναι, το καταλάβαμε, φαίνεται.
1: Yeah.
0: Τι γεια μωρέ που δεν κουνήθηκες από τον καναπέ.
1: Εντάξει, άσε με τώρα αλήθεια να πλασάρω ρε παιδί μου, ότι με teenager.
0: Θες να το πλασάρεις, ρε,
1: βέβαια.
0: Τι γεια μωρέ που δεν κουνήθηκες από τον καναπέ.
1: Εντάξει, άσε με τώρα αλήθεια να πλασάρω ρε παιδί μου, ότι με teenager. Θες να το

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Όχι που δεν θα φαινόταν. Φαίνεται, φαίνεται. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται να μην το σχολιάσω. Δεν κρατιέμαι, κρατιέμαι, σφίγγομαι, αλλά πνίγομαι μέσα μου, με τρώει το δίκιο.
1: Κοιμήθηκα. Πες μας τι έκανες εσύ.
0: Ορίστε.
1: Πες μας τι έκανες εσύ.
0: Ναι. Έκανα. Ναι. Ναι, μπορώ να πω ότι έκανα.
1: Ό,τι έκανα κι εγώ. Σε μεγαλύτερο βαθμό.

0: Λοιπόν, να σας πω πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα μας ψάξετε στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Θα μας στείλετε το πολύ πολύ όμορφο μήνυμά σας. Θα κάνετε ένα like στη σελίδα μας και θα το διαβάσω.
1: Γιατί να το διαβάζεις? Γιατί μιλάς το αλφα πληθυντικό, αλφα ενηγό?
0: Γιατί εσύ δεν τα διαβάζεις?
1: Γιατί μου παίρνεις το κινητό από τα χέρια? Γιατί
0: θα μου πεις τώρα βέβαια, τι να τα διαβάσεις αφού γράφουν για μένα μόνο?
1: Καλή, για μένα γράφουν και τα σβήνει.
0: Καλά.

0: 12.30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Μοτοπνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixelas κουτί 6x330 ml 5+1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Λοιπόν, γνώρισα έναν δημοσιογράφο που ασχολείται έτσι, ξέρω εγώ, με τα αθλητικά, που εγώ δεν τους ξέρω καθόλου αυτούς τους κυρίους.
1: Ναι.
0: Όχι υποτιμητικά, γιατί δεν σκαμπάζω από αθλητικά. Λοιπόν, και βγαίνει, είναι και τηλεορασάκια, δηλαδή είναι και γνωστός άνθρωπος.
1: Ναι, ναι.
0: Και τέλος πάντων, τον χρειάστηκα κάπου να μου κάνει μια εκδήλωση, μια ημερίδα, και τον φώναξα και ήρθε με μεγάλη χαρά.
1: Ναι.
0: Θέλω να το τονίσω αυτό. Και όχι μόνο ήρθε με μεγάλη χαρά. Κάθισε εκεί πέρα και ασχολήθηκε με τον κάθε έναν ξεχωριστά. Μου κάνει τρομερή εντύπωση η ποιότητα και το ήθος του. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε όνομα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Ας μην το πούμε. Καλά. Το καταλάβει. Πολλά φιλιά και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά ξέρεις τι, βγαίνει λίγο αυτό το που είχαν παλιά οι TV Persones.
1: Mm-hmm.
0: Που ήταν λίγο ψωνισμένοι, λίγο απλησίαστοι, λίγο απρόσωποι. Καλά, μπορεί να το είχαμε κι εμείς ο απλός λαός έτσι λίγο στο μυαλό μας.
1: Ναι.
0: Τώρα νομίζω έχουν αρχίσει και γίνονται λίγο πιο προσιτοί.
1: Λες,
0: νομίζω.
1: Πιο γήινοι δηλαδή.
0: Ναι, πιο πραγματικοί. Είναι μία δουλειά κι αυτή.

0: Έλα, Μερούλα.
1: Από την προηγούμενη εβδομάδα προσπαθώ να πω για τα γρεβενά.
0: Ναι.
1: Τώρα το ξαναβρήκα και το θυμήθηκα.
0: Για πες τα για τα γρεβενά.
1: Λοιπόν, τι κάνουν τα γρεβενά?
0: Καλά είναι.
1: Πάνε να ανταγωνιστούν,
0: ναι,
1: τα τρικάλα.
0: Σε τι πράγμα?
1: Στις έξυπνες κινήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, τι κάνουν τα γρεβενά? Έξυπνες στάσεις λεωφορείων, όπου οι χρήστες θα μπορούν να φορτίζουν συσκευές τους όπως τηλέφωνα, τάμπλετ, ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι νέες στάσεις διαθέτουν οικολογικό αποτύπωμα, είναι ενεργειακά αυτόνομες, προσφέρουν νυχτερινό φωτισμό την ώρα άφηξη των αστικών και περαστικών κοινωνιών μέσω των ηλεκτρονικών πινακιδών, ενώ σύντομα θα παρέχουν. Πινακιδών, συγγνώμη. Ενώ σύντομα θα παρέχουν και ασύρματο δίκτυο WiFi. Φιλόλογο, θέλει να γίνει.
0: Δεν ξέρω, ρε πουλάκι μου, από την ταχύτητά σου κάνεις λάθη.
1: Τι να κάνω τώρα, τα λέω γρήγορα, γιατί συνέχεια έχεις το κουμπί πάνω στο off.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν μπορώ, θέλω να μιλάω.
0: Καλά, μίλα.

0: Πες.
1: Έλα. Λοιπόν, θα πεις κάτι ή να διαβάσω μια είδηση?
2: Επέστασή.
1: Έρευνα απενοχοποίησε, λέει, την προσθήκη γάλατος στον καφέ. Βάλτε, λέει, όσο θέλετε. Η προσθήκη γάλα στον καφέ είχε ενοχοποιηθεί από το 2015 όταν μελέτες ενημέρωσαν ότι το γάλα, όταν το καφές με το γάλα αναμειχθεί, αυξάνεται η απέκριση ασβεστίου από τα ούρα. Νέα έρευνα όμως απενεχοποιεί πλήρως αυτή την συνήθεια. Ναι, λοιπόν, μπορείτε να βάλετε όσο γάλα θέλετε στον καφέ σας. Θα σας κάνει πολύ καλό.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρε και τις τρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Υδρόγειος 106,9.

0: Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος, πάντα εδώ στα μικρόφωνα και εσείς στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε εδώ.
1: Εμείς είμαστε εδώ.
0: Και
1: σας ακούμε. Σας διαβάζουμε.
0: Δεν μας ακούνε. Τους ακούμε.
1: Άμα ακούμε αυτά που μας λένε.
0: Θα μας λένε. Κάτι θα μας πούνε και εμάς.
1: Μας λένε.
0: Για πες τώρα τι ήθελες να πεις εσύ.
1: Θα σου το πω μετά.
0: Όχι, πες το τώρα.
1: Όχι, δεν θέλω να σου το πω τώρα.
0: Καλά, μην το πεις τώρα. Σε αυτούς

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Λοιπόν, επειδή έχουμε συνέχεια πανσέλινο, πανσέλινο στον Κριό, πανσέλινο στον Δίδυμο, πανσέλινο στον Ερμή, πανσέλινο δεν ξέρω και εγώ, κόκκινη πανσέλινο, πράσινη πανσέλινο, ροζ πανσέλινο, πανσέλινο στις φράουλες, πανσέλινο του ελαφιού. Έχεις αναρωτηθεί πράγματα που μπορεί να μην ξέρεις για την πανσέλινο? Βεβαίως, μην κουνάς το κεφάλι σου, θα στα πω εγώ. Κατά μέσο όρο, ανάμεσα σε μία πανσέλινο και την επόμενη, μεσολαβούν 29,53 24 ώρα. Σε εντυπωσίασα, το ξέρω. Ο μόνος μήνας χωρίς πλήρες φεγγάρι είναι ο Φεβρουάριος, γιατί είναι και κουτσός αυτός ο μήνας. Αν η πανσέλινο συμβεί Κυριακή, θεωρείται κακή τύχη, σε αντίθεση με τη Δευτέρα. Γι' αυτό θέλω πάρα πολύ να παρακολουθούμε πότε γίνεται η πανσέλινο, γιατί εκτός από τα νεύρα μας, μπορεί να είμαστε και κακότυχοι. Και να ενημερώνουμε και ο ένας τον άλλον, μπας και προλάβουμε καμία κατάσταση. Μόνο κατά τη διάρκεια της πανσελίνου, η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, το ημίσφαιρο, στην αντίθετη πλευρά προς τον ήλιο, είναι βυθισμένο στο σκοτάδι. Η πανσέλινο συμβολίζει την ολότητα, την ολοκλήρωση, την ισχύ και την πνευματική δύναμη. Η αστυνομία σε πολλά μέρη ενισχύει τις περιπολίες, γιατί κατά κανόνα αυξάνεται η εγκληματικότητα και τα ατυχήματα. Αυτά που βλέπαμε δηλαδή στα θρίλερ, ότι πάνε και γίνει στο λυκόφως εκεί πέρα και ουρλιάζουν, μπορεί να είναι και πραγματικότητα. Ο μήνας του μέλητος πήρε το όνομά του από την πανσέλινο του Ιουνίου, παρακαλώ, παρακαλώ. Έπεσε μεταξύ της φύτευσης και της συγκομιδής των καλλιεργιών και θεωρήθηκε ότι ήταν ο καλύτερος μήνας για το γάμο. Για τους παραδοσιακούς λαούς, η σελήνη αντιπροσωπεύει πάντα τη σκοτεινή πλευρά της φύσης, την αόρατη όψη της. Άλλωστε, δεν είναι και λίγα τα ποίηματα που έχουμε που υμνούν την πανσέλινο, βέβαια με ρομαντική χρειά. Δεν τη λένε αρνητικά.
1: Τι λέει, παιδί μου, τώρα. Είχα μια σκοτούρα, δεν μπορείς να φανταστείς, Μερούλα, τραγούδι.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει και μισή. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε σε μία ακόμα διακοπή για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα είμαστε παρεούλα. Σε λίγα λεπτά ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Εσείς να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Μη φύγετε. Μερούλα, μη φύγεις.
1: Μη φεύγεις, τα χέρια μου κράτα σφιχτά και χτύπα τη μοίρα.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.

0: για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας 6,70 το κιλό. Τομάτες τσαμπί 1,39 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ιορδάνης Αγαπητός, πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

0: Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω στο τηλεφώνα.
2: Η Ορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση.
3: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Υδρόγειος 106,9.

0: Τελευταίο ημίρο, μη φεύγεις Μερούλα, μην κάτσεις Μερούλα να φύγεις.
1: Δεν πάω πουθενά,
0: Παναγία μου, πάλι
1: θα μείνω.
0: Τελευταίο ημίρο, Μέρη.
2: Λοιπόν, θέλω να πω για τις νέες τεχνολογίες.
0: Ναι.
2: Και πώς αυτές οι νέες τεχνολογίες καμιά φορά έτσι φτιάχνονται ωραία και προσεγγίζουν διάφορες καταστάσεις και ομάδες ανθρώπων. Mm-hmm. Δημιουργήθηκε το πρώτο βίντεο game για παιδιά με ΔΕΠΗ. Ξέρεις τι είναι το ΔΕΠΗ?
0: Όχι.
2: Με παιδιά με διάσπαση προσοχής.
0: Α, ναι.
2: Λοιπόν, πρίγηκα, με έφαγες ρε παιδί μου, τι λες για μένα? Έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με νευροεπιστήμονες ώστε να διεγείρει και να βελτιώνει περιοχές του εγκεφάλου που παίζουν βασικό ρόλο στη λειτουργία της προσοχής. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων έχει προχωρήσει στην έκρηξη ενός video game με θεραπευτικό χαρακτήρα για τα παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Mm-hmm. Το παιχνίδι, το οποίο κατεβαίνει ως εφαρμογή σε κινητή συσκευή, πήρε την έκρηξη και για την κυκλοφορία. Αφού εξέτασε 5 κλινικές μελέτες που περιέλαμβαναν περισσότερα από 600 παιδιά. Οι παρενέργειες που αναφέρθηκαν, όπως πονοκέφαλοι, ζαλάδες, είναι συστηματικές αντιδράσεις, δεν θεωρούνται σοβαρές.
3: Πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Λοιπόν, ξέρεις το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, το είπα, Μαντάμ Τισό, ποιοι δέχονται τις περισσότερες παρενοχλήσεις?
1: Οπα. Τι εννοείς παρενοχλήσεις?
0: Τώρα ο καθένας σας το πάρει όπως θέλει. Ζουζουνίσματα. Στα Κέρινα.
1: Να σου πω, άμα του κάνεις τρελό κόρτε, να το πούμε έτσι.
0: Μπορεί να
1: μήπως
0: γίνει,
1: αρχίσει και λιώνει.
0: Μπορεί να αρχίσει να γίνεται ανηλθινό. Και όμως δεν είναι ο Μέση.
1: Αν ανέβει η θερμοκρασία, μήπως αρχίσει και λιώνει.
0: Τι να σου πω, δεν έχω σκεφτεί. Είσαι πολύ καυτή, θα λέει. Αλλά δεν είναι ο Μέση.
1: Α, ποιος είναι?
0: Είναι ο Μπραντ Πιτ και ο Τζορτ Κλούνι.
1: Α, η αντρική φιγούρα θα έπρεπε να μου πει, μου το δεν μου το.
0: Γιατί ο Μέση τι είναι, γυναικεία?
1: Όχι, δεν μου διευκρίνησες, λέω. Μου είπες ποιος δέχεται τις μεσότητες. Εγώ πήγα το μυαλό μου σε γυναίκες.
0: Έχεις δίκιο, συγγνώμη.

0: Μερούλα μάζευε. Φεύγουμε. Η Τετάρτη τέλος. Και λίγο πριν κλείσουμε, θες κάτι να μας πεις?
1: Δεν θέλω να πω τίποτα. Σημείωσε τη μέρα.
0: Συνήθως εσύ κάτι θες να πεις, πρέπει να το σημειώσω.
1: Λοιπόν, ναι, γι' αυτό σου λέω. Σημείωσε τη μέρα. Σήμερα δεν θα πω τίποτα.
0: Okay. Πάμε να χαιρετήσουμε λοιπόν. Ήταν Τετάρτη σήμερα, 13 του μήνα. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Πέμπτη 14 θα είμαστε
1: ραντεβού.
0: Ραντεβού.
1: Εδώ. Την ίδια ώρα.
0: Μη φύγετε, καθίστε εδώ μέχρι αύριο. Μη φύγετε. Σωστά. Άντε, γεια σας τώρα.

0: Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτη των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτη των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός@sm.gr.
6: Υδρόγειος 106,9.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς πανιζέστε? Σμουντός καιρός. Τώρα μου δώσω, γιατί το πρωί είχε έναν ήλιο τεράστιο. Ακούς Σέβη Παπαδάκη και σε πολύ λίγο και τη Μιχαήλα για πιτζάκι μέχρι και τις 4 εδώ πέρα. Να σου πω ότι σήμερα πιο αναλυτικά έχουμε Τεταρτούλα, χαλαρή Τεταρτούλα, 13 Μαΐου. Στο Ηράκλειο ο καιρός είναι γενικά καλός με αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασία έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Τώρα έτσι λίγο μπήκε ένα σύννεφο μπροστά και έφυγε ο ήλιος, αλλά θα ξανάρθει. Γιορτάζει η Γλυκερία ο Σέργιος και η Σεριανή. Να πούμε χρόνια πολλά και να χαίρεστε όσους έχετε και να σας πω όλα νέα ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα κοκτέιλ, η Παγκόσμια ημέρα χούμους και η Παγκόσμια ημέρα δίκαιου εμπορίου. Αυτά.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810-317-460.

0: οι ζωδιάρες αμέσως μετά το πρώτο break της εκπομπής. Χαλαρή τεταρτούλα, not.
1: Not.
0: Είναι
1: not.
0: Χαλαρή.
1: Χαλαρή.
0: Που τρέχω από το πρωί εδώ πέρα, δεξιά-αριστερά τράπεζες. Μεγάλωσε σου λέει, να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου.
1: Ποιο, χίλιες φορές να ήμουν στα 16 να λέγα μαμά, τι θα φάμε σήμερα.
0: Ναι, και πολύ σου είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε που με ζωδιάρες, αγαπητέ κρυέ.
1: Για πάμε.
0: Όποιος είναι κρυός. Ημέρα ευνοεί πρωτοβουλίες και γρήγορες αποφάσεις. Πρόσεξε μόνο παρορμητικές αντιδράσεις σε δουλειά ή σχέσεις. Ταύρη, Γιάννη και λοιποί ταύροι. Οικονομικά και πρακτικά ζητήματα μπαίνουν σε σειρά. Καλή στιγμή για σταθερές αποφάσεις και ξεκούραση. Ο Γιάννης ακούει, τα χειροκροτάω.
1: Ακούει, πώς να ακούει.
0: Σε παρακαλώ.
1: Πάντα μας ακούει.
0: Δίδυμη, έχεις επικοινωνιακή διάθεση και τραβάς την προσοχή. Ευνοούνται επαφές, μηνύματα και νέες γνωριμίες. Καρκίνη, λίγη εσωστρέφεια σε βοηθά να οργανώσεις σκέψεις και συναισθήματα. Πρέπει να αποφύγεις όμως την υπερανάλυση. Λέων, φίλοι, ομάδες και κοινωνικές. Επαφές φέρνουν ευκαιρίες. Η μέρα έχει ένταση. Αλλά και θετική ενέργεια, Μιχαέλα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Παρθένη, επαγγελματικά θέματα προχωρούν καλύτερα αν κρατήσεις ψυχραιμία, μην πιέζεις καταστάσεις. Ζύγε, ευνοούνται μετακινήσεις, σχέδια και νέα ενδιαφέροντα. Η διάθεσή σου ανεβαίνει αισθητά, αλίμονο. Σκορπιέ, σκέψεις γύρω από οικονομικά θέματα ή προσωπικές σχέσεις απασχολούν. Καλή μέρα για ξεκαθαρίσματα. Τόξο ότι οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο. Άκου περισσότερο τις απαντήσεις. Μάλιστα. Εγώ και ρε, η καθημερινότητα τρέχει πολύ γρήγορα, αλλά μπορεί να οργανωθείς αποτελεσματικά. Πρόσεξε μόνο την κούραση. Ίδροχο άρα μας. Μάντεψε. Για τρίτη συνεχόμενη μέρα. Δημιουργικότητα, φλερτ και ευχάριστες στιγμές ευνοούνται. Ιδανική μέρα για κάτι διαφορετικό. Και τέλος, αγαπητέ ηχθή, Μανολίτο μας και οι υπόλοιποι ηχθείες.
1: Μαμάκα μου, όλοι.
0: Έτσι, το σπίτι και η οικογένεια ζητούν περισσότερο χρόνο. Η ηρεμία και η ισορροπία θα σε βοηθήσουν πολύ. Και πάμε να ακούσουμε. Τι έχουμε να ακούσουμε? Λίλα, ποιος να σου το πει? Έλλη τραγουδάρα που έχει γίνει viral στο TikTok.

0: Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντες μιλάς.

Υδρόγειος 106,9. Μεταδίδει. Δεν αναμεταδίδει.

0: 3:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ιορδάνης Αγαπητός, πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω ή έστω τηλεφώνα.
2: Ιορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση.
3: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Υδρόγειος 106,9.

Υπάρχουν δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που ακούν υδρόγειο και αυτοί που δεν έχουν γούστο. Υδρόγειος 106,9.

0: για σεβασμό.
1: Ποιο σεβασμό?
2: Ποιο σεβασμό?
1: Α, σεβασμό, μωρέ να μου. Όχι, πάντα πρέπει να υπάρχει σεβασμό.
2: Σεβασμό σε στον εαυτό σου.
1: Ναι.
2: Και θα έπρεπε να τον έχει αυτόν και τον θαυμάζει τον εαυτό σου.
1: Με το λες.
2: Όχι, εσένα, σε ξέρω το κάνει. και μιλάω στον ακροατή μα τώρα. Γιατί? Γιατί αν δεν πα στο κοσμοτοπολείο δραμουντάνη, δεν σε
1: νοιάζει
2: τον εαυτό σου.
1: Πριγκυπικά.
2: Να νιώσει πριγκυπικά. Να νιώσει όμορφα. Να δοκιμάσει το κόσμο που σου αρέσει και σε ενδιαφέρει. Το κόσμο δραμουντάνη θα το βρει στην Αγία Βαρβάρα Μονοφατσίου και στο τηλέφωνο 28 94 0 23 344. Έχει χειροποίηση. Τα κοσμήματα και μοναδικά. Γιατί το χειροποίητο είναι και μοναδικό. Mm-hmm. Έτσι. Ό,τι σκεφτείς μπορείς να το υλοποιήσεις. Λοιπόν, έρχομαι με μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία, με γραφανάκι σέρβις.
1: Ναι, ρε φίλε, ναι, ο καλύτερος.
2: Η καλύτερη. Έρχεται για σέρβις οικιακών συσκευών.
1: Ναι.
2: Πολύ βασικό. Το οποίο θέλω να πω, πολύ δυνατό χαρτί, το ότι άτομα τα οποία μπορεί να θέλουν μεταχειρισμένες συσκευές να τις αγοράσουν, βεβαίως,
1: δηλαδή.
2: Εννοείται για φοιτητές, για χίλια δυο, θα πάρεις το τηλέφωνο 6944-37-49-35 και απλά θα έρθει στην πόρτα σου. Πάρα πολύ απλά, γραφανάκι σέρβις. Πάμε παρακάτω. Σε Μαργαρίτη όμικρον εύσιλον. Αν θέλεις γύψαμ σε δωροφές χωρίσματα, στο τηλέφωνο 6937-02-0680 και ούλαφ πάλμε 20. Τόσο απλά τα πράγματα. Εάν θέλεις τείχους απόλυτα λίους και έτοιμους για βάψιμο, Μαργαρίτης όμικρον εύσιλον. Και κλείνω με Δάφνη Παπαϊωάννου που έχει το κουτί ραντελιέ, που είναι μία και μοναδική στο είδος της, να τα λέμε, να τα βρίσκουμε. Θα τη βρεις Μαυρολένης 614 στο Ηράκλειο Κρήτης, στο τηλέφωνο 6938-57-39-05, νυφούλα νονά κουμπάρα ή αν έχεις και θέλεις φόρεμα ειδικών περιστάσεων, μονοδρομός Δάφνη Παπαϊωάννου. Αυτά είχα να σου πω.
1: Και εγώ έχω να σου πω, μαλλού τα παγκάκια.
2: Μαλαγκάκια.

Υπάρχουν δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που ακούν υδρόγειο και αυτοί που δεν έχουν γούστο. Υδρόγειος 106,9.

0: επίθεση.
1: Και πώς να κοιμηθεί ο Θοδωρής ο Φέρης που έχει κάνει το σαμπουάν. Το σαμπουάν διάσημο. Καλά ήταν. Δεν ξέρω ποιος έκανε διάσημο ποιον τελικά. Τέλος πάντων. Να τους χαιρετήσουμε και ναι, να τους πούμε. Να το χάλασε ο καιρός. Δεν πειράζει. Έχουμε θετική ενέργεια εμείς. Να τους πούμε ότι αύριο 2 ώρα θα τους δούμε εδώ. Πάλι. Ναι. Να
2: αύριο
1: συντονιστούν.
2: 2 με 4.
1: Θα είμαστε εδώ στη θέση μας. Να συντονιστείτε. Θα κάνει ζέστη. Έκλεισε και τον υπολογιστή τώρα. Δεν σου θα πούμε αύριο αυτά. Να ψηλώσετε ένταση και να ακούτε 24 ώρες το 24ωρο υδρόγειο 106,9.
2: Έτσι.
1: Χαλαρή τεταρτούλα και τα φιλιά μας τα πολλά.
2: Λοιπόν, φιλάκια.
1: Θοδωρή Φέρη λοιπόν έχουμε. Και πώς να κοιμηθώ.

πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, η ρε και τη στρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Και τώρα, like στη μουσική,
7: like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
7: like στη μουσική.
6: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

αγαπημένοι φίλοι μου, τι κάνετε? Τετάρτη σήμερα, 13 Μαΐου, και είμαστε έτοιμοι εδώ να ξεκινήσει η εκπομπή μας Like στη μουσική. Χαιρόμαστε, έχουμε διάθεση και πάμε να ακούσουμε πάρα πολλά τραγούδια και να πούμε εννοείται και για τον Ακύλα που περιμένουμε να το φέρει, παιδιά.

αγαπημένο φέρτο, παιδιά, έγινε συνήθεια πια και ο Ακύλας έτοιμος για όλα, έτοιμος για την πρωτιά. Παιδιά, τον έχουν κάνει σαν καρτούν. Αρχίζει και μ' αρέσει, στην αρχή δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. Τώρα αρχίζει και μ' αρέσει, γιατί έχει μπει σε έναν ρόλο καρτούν ο Ακύλας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και πάμε δυνατά.

Ακύλας, παιδιά, αναμένεται να ξεκινήσει την εμφάνισή του πατώντας το start επί σκηνής. Έτσι ξεκινάει το video game. Αυτό είναι, παιδιά, το τελικό. Το έχουμε δει ήδη στα social, 30 δευτερόλεπτα από το κομμάτι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η πολυθρόνα αυτή που φαίνεται πίσω και το στέμα. Φέρτο, λοιπόν, Ακύλα.

0: 4:30.
1: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη, 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας, 6,70 το κιλό. Τομάτες τσαμπί, 1,39 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, 6,95 το κιλό. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3,42 €. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,97 €. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,95 €. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5,30 € το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4,55 € το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1,88 €.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
5: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
6: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460.

0: Μοτοπνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Πέτρος Ιακωβίδης. Κατερίνα Λιόλιου κάνει θράψη με το λογαριασμό. Νούμερο ένα σε όλα τα ραδιόφωνα το Κατερινάκι μας. Λοιπόν, ποιοι άλλοι έχουν βγάλει καινούργια τραγούδια? Μελίνα Σλανίδου, Ήβη Αδάμου, Σταν. Ποιοι άλλοι, παιδιά? Είναι πάρα πολλοί. Βγάζουν και άλλοι τραγούδια. Ζευγαρά. Ναι, όλοι παιδιά τώρα νέα τραγούδια.

χαμός, παιδιά, με το Survivor. Ο Σάκης Ρουβάς και το Your Face Sound Familiar. Πώς λέγεται αυτό, παιδιά? Ναι, δεν τα έχω καλά με αυτά, το ξέρετε. Λοιπόν, τι έκανε στο Survivor? Αφήστε το, παιδιά. Ο Σάκης Ρουβάς τους έκανε σκόνη και φτερό του Survivor's fans και το Survivor γενικά. Σε ελεύθερη πτώση, παιδιά, το Survivor δεν πάει καλά. Για να δούμε τι θα κάνει το κανάλι εκεί πέρα, ο Sky, με αυτά που γίνονται.

Στην αρχή μας άρεσε πάρα πολύ το Survivor, μετά παιδιά, έτσι, η κατάσταση εκεί πέρα, αλούφαν πάρκ να πω, ένα πράγμα τοξικότητα, το έχουμε ξαναπεί αυτό, φωνές, σύντριγγες, συνέχεια παιδιά, εντάξει, να είναι και κανένας παιχταράς εκεί πέρα, εκτός από το Δημήτρη, το Ρεύη, ποιος άλλος, παιδιά, και την Αναστασία, παιδιά, και ο Πολύχρος πολύ καλός, και ο Μάνος, λοιπόν, αυτοί παιδιά είναι καλοί παίκτες, οι υπόλοιποι... Παλεύονται, παλεύονται, δεν παλεύονται.

0: πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα», οι ρε και επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν, στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των Άξου, μόνο 6,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
5: Κατέβα από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
2: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική.
2: Τηλέφωνο 2810-344-988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
9: Υδρόγειος 106,9. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφή Τασαριγιάννη.

Επέστρεψε και η Κατερίνα καινούριο, παιδιά, στην εκπομπή της Λαμπερή, έτσι με ένα κατάλευκο φόρεμα μέσα στο χαμόγελο. Έτσι, το καταλαβαίνω, είναι ευτυχισμένη, ήθελε να γίνει και μανούλα, παιδιά, τα κατάφερε, μπράβο της. Τώρα είναι μια ολοκληρωμένη, πανέμορφη, κούκλα, ταλαντούχα, γυναίκα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

ζώδια και τάκες. Αν ανήκετε σε αυτά τα τρία ζώδια, ουρλιάξτε από χαρά. Ποτέ δεν έχετε λάβει τόσο υπέροχα νέα. Ποια ζώδια λοιπόν θα λάβουν υπέροχα νέα? Για να δούμε, είμαστε μέσα ρε παιδιά ή... Γιατί ναι, είναι περίεργη η κατάσταση. Ποια είναι αυτά τα τρία ζώδια? Ένα ο κρυός παιδιά. Λοιπόν, καρκίνος. Και ποιο είναι το άλλο? Για να δούμε, για να δούμε. Και ταύρος, εμείς δεν είμαστε παιδιά. Για να δούμε.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, αν σας αγαπήσουν και σας ερωτευτούν τρελά, σας κάνουν βασιλιάδες. Ποια ζώδια είναι αυτά? Σας χαρίζουν παιδιά όλο τον κόσμο. Δεν τάζουνε, χαρίζουν κόσμο. Αστέρια, φεγγάρια, λουλούδια και πάει λέγοντας. Κριός, τοξότης, καρκίνος και υδροχός.

0: Είναι 5:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Φίξ Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ιορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

0: Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω ή έστω τηλεφώνα.
2: Ιορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση.
3: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εφίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

μαθαίνουμε ότι μετά το Survivor έρχεται στο Sky ο Big Brother. Για να δούμε, θα πάει καλά αυτό στο Sky. Ή, okay, παιδιά, τα reality πάντα έτσι έχουν τηλεθέαση. Ο κόσμος θέλει λίγο να ξεφεύγει. Αλλά άλλο το Big Brother που είναι καθαρά έτσι reality με κουτσομπολιά, με ίντριγκες, και άλλο το Survivor. Το Survivor είναι και, έχει και τα αγωνίσματα και το αγωνιστικό κομμάτι, το οποίο θα έπρεπε να επιλέξουν παίκτες οι οποίοι αγωνιστικά θα ήταν σε τέλεια φόρμα. Εκεί πέρα κάποιοι δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό και... Okay, ξέρουμε από τώρα ποιος θα κερδίσει, ποιος δεν θα κερδίσει και πάει λέγοντας. Δεν έχει ενδιαφέρον.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Για να δούμε, παιδιά, τι θα γίνει και με τον Ακύλα. Έχουμε αγωνία μεγάλη. Έτσι, θέλουμε να πάρει την πρωτιά. Έχει κάνει τόσο αγώνα το παιδί. Έχει προσπαθήσει, έχει κουραστεί. Θέλουμε Ακύλα νούμερο 1 να μας το φέρει. Λοιπόν, εμείς αύριο μαζί πάλι την ίδια ώρα. Φιλάκια, αγαπημένοι μου φίλοι, να χαίρεστε, να χαμογελάτε και να είστε αισιόδοξοι. Μην πέφτετε, παιδιά. Ανεβείτε ψυχολογικά, όλα είναι μια χαρά. Και να μην φοβάστε τίποτα. Ο Θεός είναι μαζί μας. Γεια σας.

Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Πετάμε και σήμερα δυνατά εδώ στην καθημερινή εκπομπή, στη συχνότητα που παίζει τις καλύτερες και μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Ένα δύο ώρα που θέλω να πιστεύω ότι κάνει το μυαλό μας να ταξιδεύει αγκαλιά με τα πιο δυνατά hits. Είμαι η Ελίνα Πατριανού και θα είμαι εδώ στην παρέα σας. Εννοείται ότι περιμένω και εσάς για να μεγαλώσουμε αυτήν εδώ τη συντροφιά. Θα επιστρέψω σε λίγο για να σας πω τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Και ελπίζω να έχετε δέσει τη ζώνη σας, γιατί θα έχουμε μερικές μουσικές αναταράξεις, κομμάτια που φαίνουν τα πάνω κάτω, όπως αυτό εδώ.

Βρισκόμαστε στη μέση της εβδομάδας, Τετάρτη σήμερα, 13 του Μάη, στην καρδιά του βρισκόμαστε. Λίγο νωρίτερα σας είπα ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτό? Μπαίνετε στο Instagram και βρίσκετε το προσωπικό προφίλ μου, Λίνα Πετριανού, και περιμένω εκεί τα μηνύματά σας. Μπαίνετε λοιπόν στο Instagram, με βρίσκετε, Λίνα Πετριανού ξαναλέω, και από εκεί μπορείτε να μου στείλετε τις μουσικές επιτυχίες που θέλετε να ακούσετε, να αφιερώσετε ένα τραγουδάκι, οτιδήποτε θέλετε. Είμαι στη διάθεσή σας.

Αυτό είναι το Flight Mode Radio Show. Εδώ η Μελίνα Βατριανού στο μικρόφωνο και σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μου. Ακούμε τα δυνατότερα ελληνικά κομμάτια, αυτά που αγαπάτε και τα ζητάτε, και πολύ χαίρομαι γι' αυτό, γιατί με τη δική σας βοήθεια διαμορφώνουμε τις μουσικές που μας συντροφεύουν εδώ στην καθημερινή μας συνήθεια.

0: είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Στους επιστροφή έχω γυρίσει λοιπόν εδώ από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα πίσω από το μικρόφωνο Ελίνα Πετριανού. Σήμερα Τετάρτη, εδώ τα λέμε όμορφα και ωραία όπως μόνο εμείς ξέρουμε, με όλες τις μουσικές επιτυχίες να είναι εδώ. Μια ωραία διάθεση όσο γίνεται μπορούμε εδώ, προσπαθούμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε τέλος πάντων. Και αν πιστεύετε ότι κάποιο κομμάτι έτσι αγαπημένο θα σας ανεβάσει τη διάθεση, μην διστάσετε να μου το στείλετε στο Instagram και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ για να το μεταδώσω. Να σας υπενθυμίσω ότι κάθε μέρα για 2 ώρες βρίσκομαι στη ραδιοφωνική σας παρέα. Χαίρομαι πολύ πολύ γι' αυτό, έτσι που γινόμαστε μια όμορφη μουσική παρέα, και επιστρέφω για να σας υπενθυμίσω τρόπους επικοινωνίας.

πολύ αγαπημένο το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Κάτι έχει, δεν ξέρω, κάτι που το κάνει ξεχωριστό, σε να πεις. Εδώ είμαι και εγώ. Ελπίζω η μέρα σας να έχει ξεκινήσει όμορφα και να ολοκληρωθεί ακόμα ομορφότερα. Εμένα η μέρα μου μπορώ να πω ότι καλά ξεκίνησε, αλλά η αλήθεια είναι ότι με τη δική σας παρέα γίνεται όλο και ομορφότερη. Θέλω να μεταδώσω τώρα όμως να σας πω το επόμενο κομμάτι που τελευταία παίζει πάρα πολύ και κάθε φορά νομίζω ότι το απολαμβάνουμε όπως το πρέπει.

Αυτό το διάστημα ταξιδεύουμε σε ένα χωριό, παιδιά, στις κολλήνες Αρκαδίας. Ταξιδεύουμε και στην Αρκαδική Γη, γιατί θα συναντήσουμε σε αυτό το χωριό ένα μουσικό φεστιβάλ από 29 Μαΐου μέχρι 1η Ιουνίου, το οποίο θα μας αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Είναι το Κολλήνες Sound Festival. Για ψάξτε πληροφορίες να δείτε τι ώρα γίνονται εκεί. Κολλήνες Sound Festival. Και θα ανέβουν στη σκηνή πάρα πολύ μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Και τώρα μην σας τα πω ένα-ένα, αλλά μπορεί και να σας τα πω ένα-ένα. Λοιπόν, και στο τέλος ένα πολύ μεγάλο πανηγύρι με ελεύθερη είσοδο για όλους στην πλατεία του χωριού του Αγίου Πνεύματος, παιδιά, εκείνο το τριήμερο. Μπαίνετε για περισσότερες πληροφορίες στο ticketservices.gr και ψάχνετε εκεί να τα βρείτε όλα και να κλείσετε τα εισιτήρια σας.

0: Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετρούλη.

Night Mode. Είμαι η Ελίνα Πετριανού καθημερινά για 2 ώρες αυτή την παρέα και έχω επιστρέψει σε πολύ αγαπημένο ημίωρο, το οποίο έχει την αναδρομή στο παρελθόν και έχει και τραγούδια τα οποία εσείς τα ζητάτε και εγώ τα ετοιμάζω εδώ για να τα ακούσουμε. Αυτή είναι εδώ την Τετάρτη που μας βρίσκει και πάλι μαζί. Για έλατε τώρα μια βολτούλα στο Instagram όπου περιμένω τα μηνύματά σας. Ελίνα Πετριανού με βρίσκεται και μου στέλνετε εκεί κομμάτια που θέλετε να ακούσετε και να αφιερώσετε ή δεν ξέρω, μια καλησπέρα, μια καλημέρα, μια καλή νύχτα. Τώρα δεν ξέρω και σε τι κατάσταση είστε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε εσάς που πάτε για δουλειά. Καλή ξεκούραση σε εσάς που γυρνάτε και ελπίζουμε έτσι να είμαστε όντως παρέα στο αυτοκίνητό σας, όπως εδώ μου γράφετε. Γεια σας, γεια σας. Θέλω λίγο να αφήσω να παίξει το κομμάτι αυτό που βλέπω εδώ τώρα μπροστά μου, στη λίστα μου. Θα επανέλθω γιατί έχουμε και το μουσικό flashback. Με φύγει κανείς.

Σας θέλω έτοιμους, γιατί τώρα θα πάμε να βουτήξουμε πίσω στο παρελθόν, εκεί όπου θα συναντήσουμε ένα κομμάτι το οποίο άφησε τέτοιο αποτύπωμα που μέχρι και σήμερα παιδιά, έχει γίνει μουσική αναδρομή και δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Κάτι λέει αυτό για το συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε αμέσως τώρα την αναδρομή στο παρελθόν. Flight mode.

0: το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Εδώ το έχω, εδώ το φυλάω. Έφτασε η ώρα, παιδιά, να ακούσουμε αυτή τη μελωδία, η οποία βρίσκεται στην top θέση για αυτήν την εβδομάδα. Εκεί το φέρατε εσείς. Μάλλον μυριστήκατε ότι πρόκειται για μια πάρα πολύ νέα κυκλοφορία. Και επειδή η κυκλοφορία αυτή γίνεται από την Κέτι Γαρμπή, που ό,τι και να μας πει γίνεται ανάρπαστο, να, κάπως έτσι έφτασε στη θέση νούμερο 1. Ο τίτλος του κομματιού είναι Υποσυνείδητο και πάμε να το απολαύσουμε.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Ιορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση, μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

0: μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω στο τηλεφώνα.
2: Η Ορδάνης Αγαπητός, πρώτη μετάδοση.
3: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νες καφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός.
4: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Βουνάγια, ελάτε να τα πάρουμε αυτά τα έρματα βουνά. Συγκεκριμένα ένα βουνό θα πάρουμε και θα πάμε στις κολλήνες στην Αρκαδία, σε ένα χωριό το οποίο από 29 Μαΐου μέχρι 1η Ιουνίου φιλοξενεί το Κολλήνες Sound Festival και θα γίνει χαμός, αφού στη σκηνή έχουμε Πάνο Μουζουράκι, Πάνο Βλάχο, Κινούς Θνητούς, Ματούλα Ζαμάνη, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Απών, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ρία Ελληνίδου, Ανδρομάχη και άλλα πολλά. Και να σας πω ότι έχει σχεδιαστεί και ένα ολόκληρο πανηγύρι, παιδιά. Την 1η του Ιούνιου με ελεύθερη είσοδο στην πλατεία του χωριού. Παραδοσιακό πανηγύρι, τώρα καταλαβαίνετε. Τι καλύτερο από αυτό, τι καλύτερος τρόπος για να βάλουμε το καλοκαιράκι μας, παιδιά. 1η Ιουνίου, πανηγύρι στην πλατεία του χωριού. Εντάξει, τώρα πείτε μου κάτι καλύτερο. Περισσότερες πληροφορίες στο ticketservices.gr. Εκεί τα βρίσκετε όλα. Και πάμε να βρούμε κι εμείς το επόμενο κομμάτι που θα συνεχίσει εδώ τις μουσικές μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Δύο ωρίτσες γεμάτες με πολλή μουσική, με μια ωραία διάθεση και πάμε αρκετά πράγματα σήμερα. Δώσατε και το παρόν από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματά σας και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Αυτή ήταν η δύο ώρη μουσική πτήση μας με Ηλίνα Πατριένου και θα χαρώ πάρα πολύ να σας συναντήσω αύριο ξανά Πέμπτη, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, αγκαλιά με τις καλύτερες μουσικές και φυσικά πολλά πολλά ταξίδια. Ραντεβού λοιπόν αύριο ξανά, σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που μουσικά πετάξατε μαζί μου. Καλή συνέχεια.

0: πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρε και επιστρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810 315 990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
1: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπουρμπουλίδρες κυρίες και κύριοι, 13 Μαΐου, ακόμα πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο, σε ακόμα ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο, γιατί ήδη έχουμε αρχίσει και βουτάμε στις θάλασσες.
1: Ναι,
0: εσύ ειδικά, Στάδη, πρέπει να ζεις, μιλάμε ονειρεμένες στιγμές.
2: Θέλω να σας πω, να σας εκμυστηρευτώ ένα μυστικό,
0: ναι,
2: από τα βάθη της ψυχής μου.
0: Ναι.
2: Δεν είμαι τόσο φαν να μπαίνω στη θάλασσα.
0: Απλά της παραλίας.
1: Δεν το πιστεύω.
2: Είμαι φαν να καίγομαι στην παραλία και να πίνω μπύρες.
0: Εντάξει. Εντάξει, ο καθένας.
2: Θέλω δηλαδή να πάω ξυπόλυτος, να περπατήσω στην καυτιά μου και να πιω μια μπύρα εκεί πέρα μπροστά που σκάει.
0: Και να παίζει, ναι, και να παίζει το τραγούδι «Ένα πρωινό η Παναγιά μου». Άσημα στη Στάθη τώρα.
2: Τι λες μωρέ, πού κολλάει αυτό.
0: Από το ρομαντικό, κυρίες και κύριοι, Στάθη Μπόγδανο.
2: Εσύ με έκανες ρομαντικό, δεν το είπα ποτέ. Από τη μοναδική Μέλανη Μιλένοβα, που θα είναι κοντά σας για δύο υπέροχες ώρες με την εκπομπή Μπουρμπουλίθρες, που ο Τόλης Αγγελακόπουλος ασχολήθηκε τόσο πολύ με το μελαγχολικό Στάδη Μπόγδανο.
1: Και για δύο ώρες εννοείται δεν μπορεί να λείπει από την παρέα μας και ο Τόλης ο Αγγελακόπουλος.
0: Φυσικά στη ρύθμιση του ήχου ο μοναδικός Βασίλης Ικόγνητο. Μένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί μαγικό δίωρο.
1: Καλοκαιρινό,
2: οπότε, ναι. Μ' αρέσουν,
1: άστο. Οπότε μην φύγει κανείς.
2: Να την απαλή.

0: Πουλήθρες εδώ κοντά σας, στην παρέα σας και στην παρέα μας για δύο γεμάτες ώρες και ξεκινάω με τα υπέροχα χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
1: Μέλλον, γιατί μιλάς ρομποτικά.
0: Έτσι, είμαι. Έχω σήμερα πάρα πολύ χαρά γιατί έχω να σας πω πάρα πολλά καλοκαιρινά θέματα και tips και χαμός θα γίνει.
2: Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά.
0: Δεν κρατιέμαι σήμερα. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, σε όλους όσους έχουν γενέθλια, σε όσους γιορτάζουν. Αλλά έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα. Χρόνια πολλά έχεις την αγάπη μου. Χρόνια πολλά στη γλυκερία. Στον Σέργιο, Σεργία, Σεριάννη και Σεργούλα. Χαλαρά τα πράγματα σήμερα, εντάξει.
2: Χαλαρά.

0: τις γεννήσεις, από ότι εντάξει είναι πολύ και διάφοροι, δεν θα τους αναφέρω όλους για να μην κνευρίσουμε και το στάθμο, έτσι. Θα πω σίγουρα ότι το 1950 γεννήθηκε ο Stevie Wonder.
1: Έτσι,
0: νομίζω ότι πρέπει να το αναφέρω. Johnny Logan, για τους πιο παλιούς Βασίλη. Johnny Logan, τραγουδιστής. Dennis Rodman. Δεν ξέρω αν τελικά αυτός ήταν καλύτερος μπασκετμπολίστος ή ηθοποιός.
2: Έλα, ήταν πάρα πολύ καλός μπασκετμπολίστας.
0: Εντάξει,
2: αλλά ήταν στο Demolition Man.
0: Ναι.
2: Αλλά μπασκετμπολίστας ήταν.
0: Δεν έπαιζε στο Demolition Man. Μάλλον τον μπερδεύει με τον. Με τον Wesley Snipes.
2: Αχ, πού έπαιζε. Το.
0: Ο Ρόντμαν έπαιζε.
2: Πού ήταν.
0: Ναι, με τον Van Damme έπαιζε.
2: Τι λέτε, μωρέ.
0: Ναι, Στάθη. Με τον Van Damme έπαιζε.
2: Δεν έπαιζε αυτό που ήταν ο μπάτσος από το μέλλον, ο τέτοιος, ο Σταλόνε.
0: Σου λέω πάλι, αυτός είναι ο Wesley Snipes. Ο Wesley Snipes.
2: Μπορεί να λέω άλλο.
0: Όχι, μπορεί, σίγουρα. Σίγουρα.
2: Τέλος πάντων, δεν μ' άρεσε πιο πολύ σαν μπασκετμπολίστας.
0: Είδες, τελικά, ναι. Και ο Ρόμπερτ Πάτισον. Επίσης, ξέρετε ποιος άλλος έγινε έθλια σήμερα?
1: Ποιος?
0: Ο Αλεξάνδερ Ρίμπακ.
1: Αυτός ο
0: τραγουδιστής από την Eurovision.
1: Πρόσφατα τον είχα ψάξει στο Instagram να δω τι κάνει, που βρίσκεται λοιπά. Ήμουν τρελά ερωτευμένη μαζί του, μικρή.
2: Αλήθεια,
0: μετά το break να
1: βρει κάτι. Θα σας πω λεπτομέρειες.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Όλη η λάμψη και η γοητεία του γυαλιού αντανακλάται σε ένα κατάστημα. Όλες οι ιδέες και οι επιλογές παίρνουν φως, κάνοντας τον κόσμο του σπιτιού ή του καταστήματός σας γυάλινο. Γυάλινος κόσμος. Περιηγηθείτε σε έναν υπέροχο κόσμο με τζάμια, κρύσταλλα ανυπέρβλητης αισθητικής αξίας και τους πιο ονειρικούς καθρέπτες. Δείτε κάθε χώρο του σπιτιού ή του καταστήματός σας να αλλάζει, να γίνεται λαμπερός, να γίνεται γυάλινος κόσμος. Γυάλινος κόσμος. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Φοινικιάς. Τηλέφωνο 2810 317 460.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και κάπου εδώ είναι το, η στιγμή που θα μας πει η Μέλανη για ποιο λόγο
1: θα μας ανοίξει την καρδιά της.
0: Να δεις το προφίλ του Reebok στο Instagram.
2: Ναι. Παιδιά, θα σας πω, είναι αυτό που όλα τα κοριτσάκια κάποτε είχαν το ρουβά.
1: Μέλανη δεν είναι και τόσο παλιά. Ήσουν μεγάλη.
2: Αυτό λέω.
1: Δεν ήσουν 8.
2: Δεν ήμουν 8, ήμουν πιο μεγάλη. Να ήμουν. Λοιπόν, όλα τα κοριτσάκια γενικά θέλανε ρουβά, ιστορίες τέτοια τότε που ήταν στη μόδα. Μένα μου άρεσε ο Reebok πάρα πολύ. Δηλαδή με το που τον είδα εκεί στην Eurovision και να παίζει και το βιολί του, πραγματικά τον ερωτεύτηκα.
3: Να παίζει το βιολί του. Και αυτό το βιολί του.
0: Αυτή τα γατάκια μάθαμε Αλεξάνδρε Reebok. Εμείς είχαμε το Σωτήρι Μουστάκα και αυτό γίνεται το βιολί του.
2: Τον είχα σε αφήσει, παιδί μου, σε όλο το δωμάτιο.
0: Το Reebok.
2: Εννοείται το Reebok, πραγματικά.
4: Το αγόρι σου το ξέρει αυτό.
2: Το γόρι μου το ξέρει αυτό. Και πρόσφατα.
1: Και έχει ακόμα.
2: Ναι. Και πρόσφατα. Δεν ξέρω γιατί. Είναι εκεί που κάθεσαι στον καναπέ και απλά σου έρχεται ένα τραγούδι και αρχίζει να το τραγουδά. Εμένα μου έρθει και τραγούδισα το I'm in love with the fairy tale.
1: Καλά, δεν έχει
2: και
1: άλλο.
2: Λέω. Καλά. Και λέω, τι να κάνει αυτή η ψυχή.
0: Και λες, κάτσε να πω να
1: τον πεθύμισα.
2: Και μπήκα να δω και παιδιά, είναι ακόμα τραγουδιστής. Είναι ίδιος.
1: Καλά, δεν ήτανε ποτέ.
2: Ήτανε.
0: Καλά, και όσοι πάνε και Eurovision δεν είναι ότι είναι και τέλει καριερίστες.
1: Ε, όχι δεν
2: παιδιά,
1: είναι.
2: Παιδιά, στη χώρα του είναι
1: έχουμε
2: πολύ γνωστός.
1: Έχουμε στείλει
2: Μαντό.
0: Εντάξει, μιλάω ότι γενικά βλέπεις ότι...
1: Έχουμε στείλει Μιχάλη Ραγκιτζή.
2: Στη χώρα του είναι πολύ γνωστός.
0: Εντάξει, κι εγώ δεν αμφιβάλλω. Γενικά ήταν ένας πολύ...
1: Γλυκούλη.
2: You are in love with a fairy tale. Πάντως παραμένει ίδιος κούκλες. Αυτά έχω να πω.
0: Εντάξει, εκεί δεν θα καταλήξεις.
1: Δεν σχολιάζεις όμως ότι έχει μπούκλα.
2: Έχει φυσική μπούκλα. Δεν έχει σπουγγαρίστρα μπούκλα.
5: Να κλαις αυτούς που δεν

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και να ξαναπάω σε αυτό που είπα πριν.
1: Δεν θέλει να μας πει η Μελανία που θα μας βρουν.
2: Πρέπει να πω τα social. Λυπάμαι. Θα μιλήσει αργότερα το όλη μου. Αγαπητοί μας ακροατές, μπορείτε να μας βρείτε στα πολύ αγαπημένα μας social media, στο Facebook και στο Instagram.
1: Σε
2: Μπουρμπουλήθρες Radio Show.
1: Σε έκοψε και με πατ πατ στην πλάτη.
0: Ναι. Και σαν να σου λέει.
1: Σταμάτα.
0: Δηλαδή και να προσπαθεί να μιλήσει, το έχω εγώ, άστο, μην πετάγεσαι.
1: Άστο, άστο βρε Τζιτζι Φρίγκο.
2: Τώρα όμως μπορείς να μιλήσεις.
0: Τώρα να μιλήσω.
1: Τώρα ευχαριστώ πολύ, μουσική.
0: Δεν χρειάζεται. Θανάση, βάλε μουσική.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες.
1: Τόλης Αγγελακόπουλος, νιώθει φοβισμένος στην περιοχή ηχογράφηση.
2: Τώρα που σε διακόπτει ο Στάθης, όμως δεν λες τίποτα.
0: Έχω κολλήσει τον τοίχο και φοβάμαι.
2: Σιγά, βρε μικρό, σε μια μηδάκι που έχει κολλήσει τον τοίχο.
1: Κάνει και αγριάδες. Κάνει και αγριάδες.
2: Εγώ για γλυκό το είπα.
1: Για γλυκό το είπες. Να το λέγεις τσουρεκάκι, μωρέ, όχι σαν μια μηδάκι. Να το λέγεις κάτι άλλο.
0: Σαν μια μύδι. Τι γλυκό.
1: Σαν μια μύδι τον Ντόλι. Που είναι σαν μια μύδι που έχει φάει πολύ, είναι κροκόδιλος.

0: Πρώτη μετάδοση. Στον υδρόγειο 106,9. Με το «Έλα, οι ρέκοι της τρέφουν εκεί όπου πάντα κυριαρχούν» στο soundtrack του ελληνικού καλοκαιριού. Πρώτη μετάδοση.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Την καρέκλα.
3: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο?
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.

0: Ανατόλης Αγγελακόπουλος παίζει με το κινητό του. Μέλλαν Μιλένοβα έχει βάλει το κοκαλάκι και μου το κάνει φεντόνα. Λοιπόν, να σπάω την εκπομπή στα χέρια μου. Αγαπητοί μου ακροατέ.
1: Τι έχουν πάθει σήμερα και δύο. Θα του ρημάξω την κλωτσιά τώρα, έτσι.
2: Εγώ μια χαρά είμαι.
0: Πρώτα σε μένα. Πρώτα σε μένα. Όχι.
1: Την πρώτη τη βάση.
0: Λάθο. Είχα συνηθίσει να λέω προ. Οπότε έλεγε κάποιο κάτι. Θυμάστε το, έλεγε μικρό. Που λέγαμε προ, δε,
2: τρι.
0: Πε, τι πε, μωρέ, πώς είσαστε.
1: Μωρέ, καλά,
0: είσαι, βρε. Λοιπόν, βλαμμένες με, τι κάνεις άναρθρα.
2: Λέω το 8, το 9.
0: Τι κάνεις προπόνηση για Ινδιάνους. Την είδες μόνη της φάνησε, λέει, οχο,

0: πάμε σε αυτό που είπε πριν ο Τόλης. Τόλη που έλεγε ότι τον έπιασε η γιαγιά του και του είπε: μα εγώ δεν έχω γιαγιά.
1: Ναι.
0: Είμαι πολύ φαν να κάθομαι να βλέπω θρίλερ.
1: Ναι.
0: Βλέπω θρίλερ μόνο στο σπίτι, σβήνω τα φώτα, ανάβω κανένα και ρίξει. Κάνω έτσι ατμόσφαιρα.
1: Να κάνεις και ατμόσφαιρα.
0: Ναι, ναι, ναι, κάνω και ατμόσφαιρα έτσι για να. Ναι,
2: άμα
0: λίγο...
2: ο άνθρωπο έχει θέματα. Τώρα... Ναι,
0: παίρνω ένα widget board.
1: Να μην ρωτήσω τι κάνει όταν βάζει τσόντα. Ανάβει κεριά,
2: φουσκώνει
1: την κούκλα.
0: Πετάω επάνω μου ροδοπέταλα και χορεύω κάτω από το φεγγάρι.
2: Too much information.
0: Έλα, σταματήστε, ακούστε να σου πω. Και κάθομαι και βλέπω θρίλερ, παιδιά, και έχω βάλει το ένα μου χέρι πίσω από το κεφάλι, αλλά μέχρι τον αγκώνα, ξέρεις που πάει πολύ πίσω το χέρι. Και όπως κάθομαι έτσι με το χέρι μου πίσω.
2: Τις τρίχες της μασχάλης σου πρέπει λίγο να ξηρίσεις.
0: Όχι, Μέλανη. Εδώ πέρα η κόρη της τέτοιας, της... Πώς τη λένε, την κόρη της Μαντόνας. Της Μαντόνας.
1: Της
0: Μαντόνας. Και προσπαθείς να το βγάλεις στο... Και προσπαθείς να το βγάλεις στο σίγμα και κάνεις... Πάτω μέσα πάλι.

0: Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω στο τηλεφώνα.
2: Η Ορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση.
3: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Και έτσι, παιδιά, όπως έχω το χέρι μου έτσι από πίσω, μέχρι, μέχρι τον αγκό να επάνω.
1: Δεν μπορώ άλλο να βλέπω αυτές τις τρίχες. Δεν μπορώ.
2: Ρε Μελανή.
0: Και κάθομαι έτσι. Και όπως βλέπω την... Βλέπω κάτι εδώ να κουνιέται. Κοιτάω το χέρι μου, είναι εδώ.
1: Με την περιφερειακή
0: όρεξη. Κοιτάω με την περιφερειακή μου όρεξη.
1: Όρεξη.
0: Κοιτάω με την περιφερειακή μου όραση. Το αριστερό μου χέρι που είναι πίσω από το κεφάλι και κουνιούνται τα δάχτυλά μου στη δεξιά μου πλευρά. Κοιτάω κάτω, βλέπω το δεξί μου χέρι εκεί και λέω: Παναγία, ποιος είναι εδώ? Παιδιά, οριακά δεν κατουρίθηκα. Τόσο σκληρός να βλέπω θρίλερ.
3: Πολύ σκληρός για να την κάνεις.
0: Πολύ σκληρός για να το δει το 3.

Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Αν και εσείς είστε αυτού του τύπου οι άνθρωποι οι άνθρωποι που βλέπουν έτσι θρίλερ, στείλτε μας τι κάνετε όταν βλέπετε θρίλερ στα αγαπημένα μας social media, Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Νύχτα στα FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολοκλήρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος με το Δε Γίνεται, ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν Τι Κάνεις. Έρχονται Απόν και Ρεμπέτικο, Πέτρος Ιακωβίδης Τέλεια, αλλά και ο Θοδωρής Φέρης με το Πλάτι. Καλή μας διασκέδαση.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς.

Ήταν η Ιουλία Καλυμάνη με το Μεξόδεψε και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής και να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές.

Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, «Δε μ' αγαπούσες», μια επιλογή του Κώστα, ενώ λίγο πριν Νίκος Μακρόπουλος, «Σε θέλω παράφορα» για την Ελένη. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές, Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός για τον Βασίλη, και αμέσως μετά ο Πάνος Καλίδης με το κόλλημα για την Αλεξάνδρα. Αυτή είναι...

Ήταν η Ρία Ελληνή, δούμε το «Εξηγήστε μου για τον Παναγιώτη» και έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές. Νίκος Βέρτης, «Μου έλειψες πολύ» για τον Βασίλη και αμέσως μετά «Άννα Βύση και Αιγαίο» για την Κωνσταντίνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω στο τηλεφώνα.
2: Ιορδάνης Αγαπητός, πρώτη μετάδοση.

0: Χρήσος Μάστορας και Μαργαρίτα στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM, ήταν μια επιλογή της Σοφίας, ενώ λίγο πριν Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, δύο καρδιές για την Άννα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1928 η πόλη της Κορίνθου που καταστράφηκε από τον τρομερό σεισμό της 22ης Απριλίου κατεδαφίζεται ολόκληρη για να ανοικοδομηθεί από την αρχή. Σαν σήμερα το 1945 οι Ιταλοί αντιφασίστες συλλαμβάνουν και εκτελούν τον ιδρυτή του φασιστικού κινήματος Μπενίτο Μουσολίνι και την ερωμένη του Κλαρένα Πετάτσι. Σαν σήμερα το 1998 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας εκλέγει ως Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος τον Σεβασμιότατο Δημητριάδος Χριστόδουλο κατά κόσμον Χρήστο Παρασκευαΐδη. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1974, γεννήθηκε η Ισπανίδα ηθοποιός Πενέλοπε Κρούς. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές. Γιώργος Κακοσέως, ούτε εχθροί ούτε φίλοι.
1: Δεν είμαι εγώ όπως εσύ.

0: κοίταξε.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλό σας βράδυ!

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Night Radio Show, εδώ είμαστε ένα βράδυ Πέμπτης, τελευταία εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα. Δεν με αγαπούσες, με Γιώργο Σαμπάνη ξεκινήσαμε. Άλκης Πτήτης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και περιμένω τα δικά σου μηνύματα στο Instagram του Night Radio Show. Εκεί επικοινωνούμε και εκεί ξεδιπλώνουμε μια κατάσταση δική μας για πάρτι μας και μια κατάσταση που λίγο σας ακούω, λίγο με ακούτε και λίγο αυτή η παρέα μεγαλώνει. Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς και επιστρέφω.

σώματος είναι επικίνδυνο στον έρωτα. Αν υπάρχει ακόμα τυφερότητα, δηλαδή αν υπάρχει ακόμα επιθυμία να σωθεί, τότε να γυρίζει. Αλλά θέλει και τους δύο παρόντες, όχι μόνο τον ένα να προσπαθεί. Πως συνείδητο, από Κέντι Γαρμπή.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγαλάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ονειροπαθή, αυτή είναι η Κλαυδία. Ξεκίνημα δεύτερο ημιώρου, συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Βγαίνω με κάποιον που είναι τέλειος όταν είμαστε μόνοι. Αλλά προς τους φίλους του γίνεται ψυχρός. Γιατί? Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν ξέρουν να υποστηρίξουν δημόσια αυτό που νιώθουν ιδιωτικά. Δηλαδή, θέλουν να δείχνουν άνετοι, ανεξάρτητοι, να μην εκτεθούν, αλλά ο άνθρωπος που σε θέλει πραγματικά δεν αλλάζει συμπεριφορά όταν μπαίνει κόσμο στο δωμάτιο. Δεν λέω ρε παιδί μου να κάνει υπερβολές, αλλά πρέπει να νιώθεις ότι είσαι δίπλα του και όχι ότι περισσεύεις με κάποιον τρόπο. Ηλίας Βρετός έρχεται, μάτια μου.

ρογαθή, αυτή είναι η Κλαβδία. Ξεκίνημα δεύτερο ημιώρου, συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Βγαίνω με κάποιον που είναι τέλειος όταν είμαστε μόνοι. Αλλά προς τους φίλους του γίνεται ψυχρός. Γιατί? Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν ξέρουν να υποστηρίξουν δημόσια αυτό που νιώθουν ιδιωτικά. Δηλαδή, θέλουν να δείχνουν άνετοι, ανεξάρτητοι, να μην εκτεθούν, αλλά ο άνθρωπος που σε θέλει πραγματικά δεν αλλάζει συμπεριφορά όταν μπαίνει κόσμο στο δωμάτιο. Δεν λέω ρε παιδί μου να κάνει υπερβολές, αλλά πρέπει να νιώθεις ότι είσαι δίπλα του και όχι ότι περισσεύεις με κάποιον τρόπο. Ηλίας Βρετός έρχεται, μάτια μου.

0: Ολοκαίρινο τραγούδια από τη Μορφούλα, Χαριστία. Το Night Radio Show, εδώ είμαστε, Άλεξ Μπεντούζη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μετά από ένα μεγάλο χωρισμό, φοβάμαι να δεθώ ξανά. Και ας μου αρέσει πολύ αυτός ο άνθρωπος. Ο φόβος μετά από ένα πόνο είναι φυσιολογικός. Το θέμα είναι να μην τιμωρήσω όμως τον καινούργιο άνθρωπο για κάτι που έκανε ένας άλλος. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πέσει με τα μούτρα από την πρώτη μέρα, αλλά ούτε να κρατάς και συνέχεια άμυνες. Γιατί κάποια στιγμή οι άμυνες δεν προστατεύουν μόνο από τον πόνο, προστατεύουν και από την αγάπη. Απόνα για τη συνέχεια.
1: Η ώρα είναι μία. Η τραγική.

Δεύτερη ώρα εκπομπής, εξηγήστε μου, αυτή είναι η Διαλυμίδου. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Κάθε φορά που γνωρίζω κάποιον, συγκρίνω τα πάντα με τον πρώην μου. Πώς σταματάει αυτό? Σταματάει όταν ψάχνεις, όταν πάψεις να ψάχνεις τον πρώην σου σε καινούριους ανθρώπους. Δηλαδή, τότε, γιατί δεν γνωρίζει πραγματικά κανένα. Δηλαδή, απλά μετράς ποιος πλησιάζει περισσότερο μια ιστορία που έχει τελειώσει. Ο επόμενος άνθρωπος δεν θα μοιάζει με τον προηγούμενο και ίσως αυτό είναι το πιο όμορφο πράγμα που μπορεί να σου συμβεί όταν έχεις αυτές τις καταβολές. Αν αβήσει, είναι αστείο.

υπέροχη διασκευή από το Χρυσοντικάι, Αναπνοή, Ανατολή, Όλη η ζωή μου, ένα αγαπημένο τραγούδι από την Λυκερία. Και έχετε ένα καψούλα throwback. Θα σε πάω στο 2016 σε μια πολύ ωραία συνεργασία τότε του Γιώργου Θεοφάνους με την Πάολα, σε στίχους του Θάνου Παπα-Νικολάου, και αυτό δεν είναι άλλο από την Πάολα και τον Θυμό.

0: Tonight. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ιορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση μόνο στον Ιδρώγη 106,9.

Επιπτώσεις Γιώργος Μαζωνάκης του Night Radio Show, Άλεξ Πετρίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Δικά σου μηνύματα διαβάζω. Είμαι με άνθρωπο που δεν εκφράζεται εύκολα. Πώς καταλαβαίνεις αν κάποιος σε αγαπάει όταν δεν στο λέει συχνά? Ξέρεις, δεν αγαπάνε όλοι με λέξεις. Κάποιοι αγαπούν με παρουσία, με συνέπεια, με το ότι είναι εκεί όταν τους χρειάζεσαι. Το θέμα είναι να μην μένεις μόνο σε αυτά που δεν λέγονται και χάνεις αυτά που δείχνονται. Απ' την άλλη όμως, αν νιώθεις μόνιμα συναισθηματικά ανεπαρκείς, τότε ίσως οι ανάγκες σας μιλάνε διαφορετική γλώσσα αγάπης. Σούσουρο για τη συνέχεια του Ναδρομάχη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Με Κατερίνα Λιόγιο φτάσαμε στο φινάλε, λογαριασμός, και κάπως έτσι θα κλείσουμε αυτή την εβδομάδα. Θα ακούσουμε ολοκαίρι τα ούδια που η Λία Βρετό έρχεται, λάθος, και κάπου εδώ θα πω μια καληνύχτα, 2 ώρες περάσανε. Παρέα ο Άλκης Πετρίδης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Εμείς καλή αντάμωση τη Δευτέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλή επιτυχία Ελλάδα, καλή επιτυχία Κύπρος, να σκίσουμε και μακάρι ο Ακύλας να το φέρει. Καληνύχτα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, σήμερα Πέμπτη, όλη μέρα. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα, αυτό εύχομαι, αυτός είναι ο στόχος. Εσείς απλά μείνετε συντονισμένοι.

Ιορδάνης αγαπητός εδώ και οι ενότητες της εκπομπής, όλες αυτές που θα σας ψυχαγωγήσουν και θα σας κάνουν πιο χαρούμενους, έχουν... Ιορδάνης αγαπητός εδώ και οι ενότητες της εκπομπής, όλες αυτές που θα σας ψυχαγωγήσουν και θα σας κάνουν πιο χαρούμενους.

Έχουμε viral ειδήσεις όπου και όταν υπάρχουν, έχουμε κρύα ανεκδοτάρα και φυσικά προτάσεις ταινιών ή σειρών λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Δικά σε αγαπημένα τραγούδια φυσικά και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες αλλά και παλιές αγαπημένες.

0: στον υδρόγειο 106,9.
1: Γυρνά πίσω ή έστω τηλεφώνα.
2: Η Ορδάνης Αγαπητός. Πρώτη μετάδοση.
3: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και για σήμερα θα σας πω ότι έχουμε και ονομαστικές και επαιτίους, δόξα τω Θεώ. Χρόνια πολλά σε Αριστοτέλη, Αριστοτελία, Θεράπον, Ισίδωρο, Ισιδώρα, Λέανδρο και Λεάνδρα. Ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία και... Σαν σήμερα το 1796 ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογίας. Τέλος, σαν σήμερα το 1900 αρχίζουν οι Β' Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν την 28η Οκτωβρίου.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιοφωνό σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.